σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στη

αναμένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Εκείνος ορίζοντας τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του

0: 89,2 είναι 7. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνη σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Το σε πόσα ταμπλό το παίζεις είναι για το Φαραντούρι. Γελάει, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος. Αύριο θα τον έχουμε εδώ, τον Νικόλα Φαραντούρι, στο στούντιο μετά τις 9. Θα τα πει όλα. Πώς κατέληξε και γιατί κατέληξε να πάει στο Πασόκ, τι συνέβη, τι λέει για τους πρώην συντρόφους του, ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Παπαγιάννη, Νάση. Εντυπωσιάζομαι από την ευκολία που αλλάζει κόμμα ο Νικόλας Φαραντούρης. Γράφει κι άλλα, αλλά είναι λίγο βαριά. Το μήνυμα το έστειλε πάντως η φίλη ακροάτρια. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, αγαπητή Ελένη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να απευθύνεις ένα ερώτημα προς τον Γιώργο τον Αυτιά. Εμείς, όλοι οι μικροομολογιούχοι που χάσαμε μια περιουσία, υπάρχει ποτέ ελπίδα να μας επιστρέψουν τα χρήματα που σαφέστατα μας έκλεψαν με τον νόμο, όπως λένε? Κάποτε έλεγε ο Γιώργος ότι ήταν αυτός στις Βρυξέλλες που θα κινούσε γη και ουρανό για να μας βοηθήσει. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Μου στέλνει ένα μήνυμα για το νέο σύστημα έκδοσης από δικηγόρους διαταγών πληρωμήνησης και διαταγών αποδόσεων μισθείων. Πάσχει αθεράπευτα και μάλλον δεν θα εκκινήσει. Η Βουλή των Ελλήνων μας δικαίωσε, διότι το άρθρο 76 κτλ. Σας παρέθεσα την νομοθετική γραφειοκρατία για να αντιληφθείτε την άσκηση ανώριμης και ασχεδίασης νομοθετικής πολιτικής και την έλλειψη επαφής των ηθινόντων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την πραγματικότητα από το γυάλινο κόσμο που αυτοί ζουν. Γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές βουλευτών που πηδάνε από ένα κόμμα στο άλλο, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι πολύ έξυπνο. Είναι σαν τις τσίχλες που θέλουν να κολλήσουν στο παπούτσι ενός κόμματος. Κάνουν τα πάντα για τη θέση και για το χρήμα. Μάλλον γιατί αν πιστεύουν ότι είναι άξιοι, θα είχαν φύγει από το σύστημα αφού δεν τους ακούει και δεν τους αποδέχεται. Όσο για τον Νικόλα Φαραντήρη, μου θύμισε τον Κώστα Βουτσά στην ταινία. Είναι ένα τροπόσο έτσι και τρούποσα τρούπασα. Αυτά τα οποία έλεγε τότε ο Κώστας ο Βουτσάς με το δικό του τρόπο και τη δική του και με τη δική του προφορά. Καλημέρα, ξεχάσαμε και τις μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί της Μονακό. Καλά, Ολυμπιακός έπαιξε διαστημικό μπάσκετ. Τον τελευταίο καιρό Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια. Έτσι με Ρεάλ και Φενέρ, μάλλον θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Μακάρι, Νίκο, να πάνε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, που ούτως ή άλλως, αν περάσουν σημιτελικούς, μόνο στο τελικό θα συναντηθούν μαζί τους. Δηλαδή μεταξύ τους, αυτό εννοώ. Μακάρι, απομένει μια νίκη ακόμα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή λογικά. Είναι τα μεγάλα φαβορί. Οι στοιχηματικές παίζουν τον Ολυμπιακό στο μεγάλο φαβορί. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, γιατί και άλλες φορές τον έπαιζαν και τελικά δεν πήρε την κούπα. Πάντως βλέπω ότι οι στοιχηματικές δίνουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να σηκώσει την κούπα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί θα απομένουν άλλες 15-20 μέρες αφού περάσουν και κάνουν την τρίτη νίκη οι ομάδες μας, και μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν. Θέμα κατάστασης, ψυχολογίας, τραυματισμοί. Τι σε τι κατάσταση είναι ο αντίπαλος, γιατί δεν παίζουν μόνο οι δικές μας ομάδες, παίζουν και οι αντίπαλοι. Αλλά νομίζω ότι αν περάσουν αυτές τις τέσσερις ομάδες που λέει ο Νίκος, είναι και η πιο αντιπροσωπευτική πρόκριση, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ με διαφορά στην κανονική περίοδο. Νομίζω το αμέσως μετά καλύτερο το έπαιξε η Φενέρ. Οπότε μαζί με τη Ρεάλ και τον Παναθηναϊκό θα είναι οι τέσσερις ομάδες που δικαιολογημένα και δικαίως, θα έλεγα, θα βρεθούν στο Final Four. Μακάρι. Καλημέρα στην αγαπητή Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αβραάμ που μου στέλνει για τους δασμούς Τραμπ. Το είπαμε, το σχολιάσαμε νωρίτερα, Αβραάμ.
1: Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμογελό ζεστό.
0: Καλημέρα και στο Μάρκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Καλό μήνα, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές, τους τουρίστες, την τοπική κοινωνία, και ζητάμε βοήθεια, αλλά δεν μας ακούει κανείς τόσους μήνες. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου προχθές, αγαπητέ Μάρκο. Καλημέρα και στον Ορέστη, μου λέει: φαντάζεσαι, Γιάννη, μετά την κούπα που σήκωσε ο Ολυμπιακός στο conference, στο ποδόσφαιρο, μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, το Παπαρίνα, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να σηκώσει κούπα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ? Τι να σου πω, όλα μπορεί να συμβούν. Από 25% πιθανότητες θα έχουν οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε εκεί. Βέβαια, πέρσι δεν επιβεβαιώθηκε αυτό, αν θυμάσαι. Πέρασαν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, αλλά τελικά έμειναν εκτός τελικού. Για να δούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής στην Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, την καλημέρα μου, να είστε πάντα καλά κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν, είδατε τι συμβαίνει με τους σεισμούς. Και με αφορμή αυτούς τους σεισμούς που έγιναν και στην Κρήτη και στις Ποράδες. Το 2024. Πώς?
2: Όχι, λέω και περιμένουν και στον Κορινθιακό παντού.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο και στον Κορινθιακό περιμένουμε μεγάλο σεισμό. Ναι, ναι. Το 2024 ο Δήμος Κιάθου ανέθεσε στο ΕΚΠΑ μελέτη για επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Μπορείτε να μας ενημερώσετε με αφορμή αυτό το οποίο είδα πριν από λίγο, πριν από μερικές μέρες μάλλον, τι αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια αυτή και αν ισχύει η ίδια προσπάθεια, αν έγινε και από άλλους Δήμους?
2: Κοιτάξτε, μπράβο στο Δήμο του Σκιάθου, διότι ανέλαβε το ΕΚΠΑ και εκεί βέβαια είναι ο γνωστός καθηγητής και εξαιρετικός ο κύριος Ευθύμης Λέκας,
0: ναι,
2: ο οποίος έκανε μια χαρτογράφηση μεγάλη του νησιού με τους συνεργάτες του βέβαια. Έγινε αναλυτική των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει το νησί. Χαρτογραφήθηκαν αναλυτικά όλα τα σεισμικά ρήγματα και οι αιστείες που προκαλούν τους μεγάλους σεισμούς από το παρελθόν λένε ότι υπάρχει και σχέση με την Τουρκία κάποια...
0: Το ρήγμα.
2: Το ρήγμα, μάλιστα. Άρα λοιπόν κάνανε και αποτύπωση του δασικού ιστού και σε ποια σημεία μπορεί να πλημμυρίσει το νησί όταν θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα χαρτογραφήθηκε και το υδρογραφικό δίκτυο, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι εξετάσανε στο νησί την τροτότητα που υπάρχει από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα,
0: ναι,
2: για να είναι έτοιμος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν θα έχει τον πληθυσμό το καλοκαίρι που είναι πολύ περισσότερος από ότι το χειμώνα, αν και αυτή η μελέτη δεν γίνει μόνο για το καλοκαίρι, αλλά λέμε ότι θα υπάρχει υπερπληθυσμός και μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει σχέση με τους σεισμούς, άρα οι άνθρωποι αυτοί όταν θα βρεθούν εκεί και γίνει μια τέτοια διαδικασία θα του εξαπίνεις, ναι.
0: Στη δική σας την περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή σε περίπτωση σεισμών, πλημμύρας, πυρκαγιών?
2: Όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 19 και μετά, είχα μιλήσει με τον κύριο Λέκα, ο οποίος έκανε και μεταπτυχιακά, βοηθούσε το ΕΚΠΑ και κάνει μια συνεργασία με την ΕΕΤΑ όπου ήμουν πρόεδρος, προκειμένου το προσωπικό, δηλαδή οι υπάλληλοι των Δήμων, αλλά παράλληλα και αυτοδιοικητικοί εκλεγμένοι να μπορέσουν να κάνουν μαθήματα για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και μάλιστα, ναι, πολύ γράφτηκαν
0: στα προγράμματα. Και τι έγινε τελικά?
2: Κοιτάξτε, για το θέμα υπήρχε μια μελέτη μετά το 99 για όλη τη Δυτική Αθήνα μέσω του αναπτυξιακού συνδέσμου που είχε εκπονηθεί μελέτη από επιστήμονες. Αυτή τη μελέτη την έχει λάβει υπόψη του ο κύριος Λέκας. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα, όπως και για τα πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπε και φυσός ή οτιδήποτε άλλο, η περιφέρεια της Αθήνας, της Αττικής, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια χαρτογράφηση, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία που θα πλημμυρίσουμε, έχει κάνει διάφορα τέτοια μοντέλα προκειμένου να δει που θα καταλήξουμε. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ετοιμότητα.
0: Ναι. Συγγνώμη, ούτως ή άλλως δεν έχει βγει ένα γενικότερο πρόγραμμα αντισεισμικών ελέγχων στα κτίρια του δημοσίου, δηλαδή στα δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,
2: τώρα
0: σχολεία.
2: Για να τελειώσω με το πρώτο και θα σας πω και μια αλήθεια για το δεύτερο. Και θα σας πω γιατί γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η Δήμη ή ακόμα και ο αναπτυξιακός σύνδεσμος που αφορά εκεί δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση σε κανέναν. Δηλαδή σήμερα γίνεται ένα σεισμός. Οι γονείς είναι ενημερωμένοι με το τοπικό σχέδιο που έχει κάνει ο Δήμος, αν έχει εφαρμόσει. Πού θα βρεθούν τα παιδιά τους όταν σε περίπτωση που γίνει σεισμός από τα σχολεία? Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα.
0: Ναι.
2: Η ενημέρωση είναι λυπής που γίνεται. Άρα λοιπόν, βλέπεις, έχεις κάνει απογραφή του δασικού.
0: Κάνουν κάποιες ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία.
2: Υπάρχουν ασκήσεις, ναι, ετοιμότητας, δεν διαφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι πιο εμπεριστατωμένη η διαδικασία, προκειμένου να μην τους πιάσει πανικός, γιατί τη στιγμή του σεισμού υπάρχει ένας πανικός. Χάνονται. Πέφτουν,
0: ναι,
2: τα δίχτυα κινητής τηλεφωνίας, πέφτουν τα πάντα.
0: Ναι.
2: Πού θα βρεθούν τα παιδάκια, σε ποιο midpoint θα πάνε από το σχολείο, πού θα τα πάνε οι δάσκαλοι,
0: ναι,
2: εκτός όταν δεν προστατεύσαν κατά τα θρανία σε πρώτη φάση να τα βγάλουν έξω.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν, θέλει ένα καλό σχεδιασμό. Και ενημέρωση, πρωτίστως ενημέρωση στους πολίτες. Απ' την άλλη την πλευρά, μου λέτε τώρα αν έχει γίνει έλεγχος για τους σεισμούς. Κοιτάξτε, έγινε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγιάννη, με το χέρι στην καρδιά. Φωνάζει σε ένα μηχανικό που του λες, αυτό το σχολείο δεν έχει ούτε σχέδια, δεν έχει τίποτα. Κάντε έναν έλεγχο, τον κάνεις, τον οπτικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα, λέει ο μηχανικός, είναι κίτρινο ή χρήζει περαιτέρω ελέγχου.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τα χρήματα να κάνει ακτινογραφίες, να πάρει κομμάτια προκειμένου να κάνει, να δει αν τον πετώ.
0: Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται δηλαδή, από ειδικά κονδύλια φαντάζομαι.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με 8 κατοστάρικα περιμένει ένα μηχανικό να πάει να αφήσει τη δουλειά του και να πάει να κάνει έλεγχο και να χρεωθεί ένα κτίριο το οποίο δεν το γνωρίζει ότι σε περίπτωση σεισμού θα τον πάνε μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να σοβαρευτούμε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, όταν λέτε να σοβαρευτούμε, τι θα πρέπει να γίνει δηλαδή.
2: Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία τη στιγμή που προχώρησε στην πρώτη φάση τη διαδικασία να πάει και παρακάτω. Και θα πρέπει να βοηθήσει. Δεν μπορεί ένα τεχνικό να βάλει την υπογραφή του σε κάτι που δεν το έχει φτιάξει ο ίδιο. Δεν το έχει επιβλέψει ο ίδιο. Δεν έχει σχέδια.
0: Ωραία. Για δώστε μα τώρα μια εικόνα. Αυτό ο λεγόμενο προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια. Με δεδομένο ότι ακούμε πολλά και διάφορα. Ακούμε από τον κύριο,
2: ακούμε από τον κύριο
0: Γεράσιμο Παπαδόπουλο ότι στατιστικά έρχεται η χρονιά, έρχεται η ώρα που θα υπάρξει ένα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.
2: Μάλιστα.
0: Αν υπάρξει μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό, πάνω από 6 Ρίχτερ, όπω το εννοεί ο καθηγητή ο κύριο Παπαδόπουλο, θα επηρεαστεί άμεσα η Αθήνα. Λοιπόν, για πείτε μου, τι εικόνα έχετε εσείς από τον προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια.
2: Στην Κορινθία, έτσι, ο Κορινθιακός
0: προφανώς.
2: Πρώτη φάση. Είχαν πέσει ξενοδοχεία, θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
0: Πολύ καλά.
2: Δεν είχε μείνει τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι νέες κατασκευές είναι πολύ καλές. Όμως υπάρχουν παλιά κτίρια, τα οποία, δηλαδή, μια πόλη γνωρίζει ποια είναι τα κτίρια τα παλιά τα οποία είναι επικίνδυνα σε περίπτωση σεισμού.
0: Όχι, αλλά ξεκινήσουμε από τα δημόσια κτίρια που πάει πολλοί κόσμοι.
2: Για τα δημόσια μιλάμε.
0: Α, για τα δημόσια, οκ.
2: Okay. Για τα δημόσια, τι κάνανε. Είχαν υποχρέωση γιατί μπήκανε σε μια διαδικασία μέσα και τα δηλώσανε όλοι οι φορείς, όλα τα υπουργεία.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσει να γίνει έλεγχο. Αυτό το περιμένανε, ξεκίνησε η πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Λέκας μαζί με το Πανεπιστήμιο αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Κάνουν αυτή τη διαδικασία. Σε πρώτη φάση έγινε. Η δεύτερη φάση, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται παρακάτω. Δεν πρέπει να έχουμε μια περαιτέρω ενημέρωση και να είναι και πιο γρήγορη. Γιατί προτιμώ να είναι εγώ προσωπικά, να μην φτιάξουμε κάτι καινούριο με την έννοια ότι ενώ χρειάζεται, αλλά να σταθεροποιήσουμε και να διαβεβαιώσουμε ότι εκείνα τα παλιά τα κτίρια είναι ασφαλή. 90% δεν σου λέω 100% γιατί κάποιο χτίριο.
0: Ωραία, για να καταλάβουμε, το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί των προσεισμικών ελέγχων.
2: Όχι σε όλες τις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι.
0: Στην Αττική έχει ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση.
2: Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί.
0: Ωραία, ποια κτίρια ελέγχθηκαν. Τα δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία.
2: Τα σχολεία. Μετά τα νοσοκομεία έχουν και δικές τους τεχνικές υπηρεσίες, αλλά μπορεί να πάει και το δημόσιο.
0: Okay.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί θα πρέπει να απαντήσει και το Υπουργείο Υγείας σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία. Το κάθε Υπουργείο με τους ελέγχους που έχουν γίνει πρέπει να γνωρίζει. Ήταν και ένα κουρίκουλου. Και να λέει, εδώ έχουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πάμε σοβαρά.
0: Πανεπιστήμια, σχολεία, χώρους της αυτοδιοίκησης, δήμοι, ΚΑΠΗ, χώροι συνάθρησης. Έχουν ελεγχθεί όλα αυτά.
2: Έχω νοικιάσει ένα κτίριο σαν δήμος για ΚΑΠΗ.
0: Ναι.
2: Αυτό το κτίριο μπορεί να μην είναι δημόσιο. Δεν στεγάζει όμως, κάνει συνάθρηση κοινού σε πολίτες.
0: Ναι. Άρα έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά.
2: Σε πρώτη φάση λένε. Και
0: τι
2: αυτό
0: τι εννοείται σε πρώτη φάση.
2: Η πρώτη φάση κάνει ένα προσωπικό έλεγχο, περνά το βλέπει το κτίριο οπτικά. Βλέπεις αν υπάρχουν εγκληματώσεις, βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις, έχεις κάποια σχέδια, γιατί αν είναι και ιδιόκτητο θα έχεις και σχέδια.
0: Ναι.
2: Ρίχνεις μια ματιά και βλέπεις πως έχει συμπεριφερθεί.
0: Σε τι κατάσταση είναι, μάλιστα.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα βλέπεις κτίριο το οποίο έχει προβλήματα. Και λες, κύριε, αυτό θέλει περαιτέρω διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η περαιτέρω διερεύνηση όμως. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις ακτογραφία.
0: Αυτή η έλεγχη έγιναν από μηχανικούς του τεχνικού επιμελητηρίου.
2: Από μηχανικούς ιδιώτες οι οποίοι συνεργάζονται
0: με το
2: τεχνικό επιμελητήριο. Μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή πολιτικούς μηχανικούς. Αλλά το θέμα είναι, επαρκούν αυτοί. Δηλαδή, εάν εμένα.
0: Τώρα
2: μου πείτε,
0: τι να ζητήσει, εσείς οι μηχανικοί θα μας το πείτε αυτό, αν επαρκούν.
2: Να σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Εσείς, παραδείγματος χάρη, μιλάτε για τα ηλεκτρολογικά. Δεν είστε ηλεκτρολόγος. Αν κάποιος δεν έχει να έρθει να ελέγξει, που είναι ειδικός, τη διαδικασία, αν αντέχουν τα φορτία, ο πίνακά σου ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να το διαβεβαιώσεις εσύ με ένα μάτι, όχι.
0: Όχι, αυτό δεν
2: άρα
0: μπορείς.
2: Πρέπει να έρθει ένας ειδικός να κάνει ένα δεύτερο έλεγχο, παραδείγματος χάρη σε μια οικοδομή που έχει υποστεί μετατόπιση φορτίων τόσα χρόνια από τους σεισμούς, γιατί κινούνται τα φορτία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο, έχουν δημιουργήσει κάποια ζημιά ή δεν έχουν δημιουργήσει. Πώς θα το ξέρουμε αυτό.
0: Ωραία. Τα κτίρια αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί είναι σε θέση να αντέξουν σεισμούς με επίκεντρο κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής πάνω από 6 Ρίχτερ.
2: Καταρχήν, εντάξει, κανένα κτίριο, όλα τα κτίρια κατασκευάζονται με την προϋπόθεση να γλιτώσεις και να μπεις από μέσα.
0: Ναι, αυτά έχουμε, είπαμε, όμως, κατασκευαστεί με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς.
2: Υπάρχει όμως, είναι από πού θα σου έρθει και ο σεισμός, και Παπαγιάννη μου, όπως κάθεται.
0: Είναι πολλοί παράγοντες συνάρτηση, προφανώς.
2: Πάρα πολλοί παράγοντες. σε τι έδαφος είναι, πού έχει θεμελιωθεί, από πού θα έρθει. Δηλαδή θέλω να σας πω, είναι σαν να κάθεσαι και ξαφνικά σου έρχεται και σου τραβάει μια τάβλα στο κεφάλι με δύναμη. Πού θα σταθείς, δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι ο σεισμός.
0: Πάντως η ανησυχία, να ξέρετε, μεγαλώνει. Και ποιος τη μεγαλώνει, δεν τη μεγαλώνουμε εμείς. Τη μεγαλώνουν οι ειδικοί σεισμολόγοι, που όλο και περισσότεροι εκτιμούν επιστημονικά ότι έρχεται η ώρα ενός μεγάλου σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλώνει και την αγωνία και την υποχρέωση του κράτους να ελέγξει.
2: Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου έχει αργήσει να έρθει ένα σεισμό, κάποια στιγμή θα γίνει σεισμό. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή τους ξεχάσαμε τους σεισμούς, έγινε μια φορά και
0: τέλος. Στατιστικά σε μια σεισμογενή χώρα έτσι συμβαίνει.
2: Έτσι συμβαίνει. Άρα λοιπόν γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, από όλες και πρέπει εδώ είναι βασικός ρόλος της αυτοδιοίκησης, η πολιτεία, το τι πρέπει να κάνει, το γνωρίζει. Δεν μπορεί να έχει τις ευθύνες πάντα να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αποδιοπομπέος τράγος. Ναι. Δηλαδή, στείλαμε τον Παπαγιάννη στο τάδε σχολείο, μάλιστα. Χωρίς σχέδια, χωρίς χαρτικά, χωρίς τίποτα. Ναι. Το βλέπει.
0: Πάντως, τους δύο μεγάλους σεισμούς που έγιναν κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και στον σεισμό του Κορινθιακού, και στις Αλκιονίδες δηλαδή του 81, και στον σεισμό της Πάρνηθας, με εξαίρεση κάποια κτίρια τα οποία μπορεί να έπεσαν, όπως η Ερικό Μέξ για παράδειγμα, ή παλαιότερα το 81 κάποια κτίρια στη Δυτική Αττική, δεν έπεσαν δημόσια κτίρια. Δεν δημιουργήθηκαν συνθήκες δηλαδή κατάρρευση των δημοσίων κτιρίων σε αυτούς τους σεισμούς. Βέβαια από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
2: Ακριβώς, και επειδή προσέξτε τώρα, εγώ ακούω φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, από εξαιρετική άποψη. Γλάστρα στα μπαλκόνια να κάνουμε ένα κήπο. Εξαιρετική άποψη. Το έχεις ελέγξει τον μπαλκόνι σου κάποια στιγμή, αν μπορεί να πάνε προς τα φορτίδα.
0: Ναι. Τα φωτοβολταϊκά θα είναι πολύ ελαφριά. Αυτά τα
2: πάνελ. Έχουμε δει ένα κήπο ολόκληρο πάνω σε ένα μπαλκόνι με τις γλάστρες, με τα χώματα, με το ένα με το άλλο, και το μπαλκονάκι αυτό έχει 7 πόντους με τουδάκι, 10 πόντους με τουδάκι που ήταν από το πάλε ποτέ. Τι θα κάνει αυτό το μπαλκονάκι. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και ένα λεπτό. Πρέπει να κάνουμε και έναν έλεγχο. Δηλαδή πάμε και δίνουμε το παιδί μας στο σπίτι. Και λέμε, πάρε το παιδάκι μου πρίκα. Παλέψαμε μια ζωή και έχουμε αυτό το σπίτι. Κάνουμε θερμοπροσώψεις, κάνουμε τώρα. Το έχουμε τσεκάρει στα μετά του πώς είναι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί προσέξτε, παλιά ακολουθούσες, δηλαδή ήταν λιτόχτιστα τα σπίτια. Ακολουθούσες μια πορεία. Το σπίτι δεν είχε, δεν είναι όπως μετά την εποχή του Λεκορδίου.
0: Ωραία, νομίζω το εξαντλήσαμε. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια κατοικιών που θα φορολογούνται πλέον στο σύνολο, του δανείου εννοούμε στο σύνολο, και όχι στη δόση. Για πείτε μου, τι ακριβώς αλλάζει και τι θα συμβεί με αυτή την απόφαση.
2: Και δεν φορολογούνται στη δόση.
0: Αυτό, ναι.
2: Πρέπει να φορολογείται μόνο η δόση. Εκεί λοιπόν οι services κάνανε τεράστια περιουσία, αφήνοντας τον νόμο σε μια διαδικασία τέτοια ώστε ξαναπλήρωνε στο δανείο και ξανασφερκόταν άλλο ένα δάνειο.
0: Ναι.
2: Και βγήκε πολύ σωστά ο Αρείος Πάγος και πήρε μια απόφαση. Έκκληση. Και την κάνουμε την έκκληση και μέσω ραδιοφώνου, αλλά και παντού που μπορούμε, στους δικαστικούς της Ελλάδος, οι οποίοι ζουν μέσα στην κοινωνία μας, γιατί εδώ βάλε τη δικαιοσύνη από παντού, κατά το δοκούν όπως γουστάρει ο καθένας, όπως τον βολεύει. Αυτή η απόφαση δεν πρέπει να καθαρογραφεί ένας αεροπαγίτης να την πάρει και να βγει να τελειώνουμε. Διότι είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα να φορολογείς τον άλλον στο σύνολο ενός δανείου στην κάθε δόση που δίνει, παρά στη δόση. Όπως έπρεπε να είναι, και είναι λογικό.
0: Okay,
2: είναι
0: καταλάβαμε.
2: Τώρα,
0: είναι σωστή η απόφαση. Και εγώ έτσι
2: και
0: νομίζω.
2: Το λέμε, να επιτέλους να πάμε παρακάτω.
0: Έπρεπε να είχε εξορθολογηθεί όλο αυτό νωρίτερα. Τώρα, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος αν οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι σε δώματα πολυκατοικιών ή και μόνο κατοικιών, είναι νόμιμοι ή όχι, αν χρειάζεται ειδική άδεια κανονικά και με τον νόμο.
2: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν, εάν είναι δικό του το σπίτι, εντάξει, θα πρέπει να δει η πλακούλα του που είχε πάρει και να βάζει κάποια φορτία, κάποιο νερό, μπαίνει μέσα στο θερμοσύφωνα και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω όμως. Δεν υπάρχει τέτοια μορφή άδεια, εκτός αν είναι περιοχή, προσέξτε να δείτε, όπου υπάρχει ιδιαίτερου, δηλαδή υπάρχει αρχιτεκτονική επιτροπή τέτοια, και πρέπει να προσδιορίσουν ακριβώς σε ποια κομμάτια μπορεί να μπει, γιατί και αυτό το πράγμα που γίνεται, πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι ο θερμοσύμφωνας δεν θέλει, γιατί δεν θα χρειάζεται να άδεια να πάρει στο μπαλκόνι να τα βάλει στους ηλιακούς θερμοσύμφωνους. Συγγνώμη, να τα βάλει στις πανέλες.
0: Πάνε φωτοβολταϊκά. Ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι όχι. Το θέμα είναι να βοηθήσουν περισσότερο ενεργειακά
0: λοιπόν,
2: τη διαδικασία.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
0: πολύ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά και καλό μήνα. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχει γεμίσει η Αθήνα με ηλιακούς θερμοσύμφωνες, δηλαδή νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν πάρει ειδική άδεια. Βέβαια χρειάζεται μια συνεννόηση αν μένεις σε κάποια πολυκατοικία και έχεις και διαφορές. με τους συνειδιοκτήτες ή με τη διαχειρίστρια ή το διαχειριστή. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που αναφέρεται στο παράδειγμα της Κύπρου, η οποία Κύπρος δεν έχει δηληστήρια, από εμάς παίρνει πετρελαίο, αλλά έχει αφαιρέσει το φόρο. Η βενζίνη έχει ανέβει 20 λεπτά από την τελευταία φορά που είχα έρθει, ήταν 1,34 και σε πολλά αγαθά συμπεριλαμβανομένου και του κρέατος έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση της πραγματικότητας και λιγότερη ακρίβεια. Το ξέρω, αγαπητέ Ευαγγελή, είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά να διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββατοκυριακού. Έχουν ενδιαφέροντα θέματα παρά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που όσο να είναι πέφτει η επικαιρότητα, η δισογραφία, ειδικά σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε διαφορετικά με την εφημερίδα 60 Plus, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Αναγκαίο ένα γενικευμένο Big Bang στην πολιτική και το εργατικό κίνημα, γράφει ο πλέον εξειδικευμένος εργατολόγος, ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τα παραμύθια συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις του συνταξιούχους, γράφει η εφημερίδα 60 Plus των συνταξιούχων. Που έχει αρκετά άρθρα και ρεπορτάζ τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις συντάξεις και όχι μόνο. Απογευματινή έχει κάνει πρώτο θέμα το γυροκομείο Κολαστήριος Αμπελοκήπους. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Αν είναι δυνατόν, ακούστε τι είπαν οι υπεύθυνοι. Φοβερό πράγμα, έτσι. Στους συγγενείς μιας 72χρονης που οι άνθρωποι, δεν ξέρω, είχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Στον κάδο απορριμμάτων εννοεί. Το μαξί μου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές. Κρίσιμη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Και φωτιά τα καύσιμα. Σταθερό το ρεύμα. Άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήριες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Άλλο θέμα από την εφημερίδα στο καρφί. Σκιώδης κυβέρνηση, διεύρυνση και μετοπική σύγκρουση με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνεργασία του Νικόλα Φαραντούρη. Θα τον έχουμε αύριο εδώ στο στούντιο του Real FM με το Πασόκ. Τα παραπολιτικά. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Δεύτερο θέμα, ισορροπίες, σενάρια και κόντρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Και άλλο θέμα, 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων από την κυβέρνηση. Να είναι από σένα. Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, την Alpha Free Press. Πακέτο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Την πόρτα για νέο πακέτο ελαφρύνσεως το Σεπτέμβριο ανοίγουν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας που ανακοίνωσαν η Eurostat και η Elstat. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης του Σαββατοκυριακού. Οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους. Χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Με δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Ρίζος Πάστης, πολεμική επέμβαση σε διεθνές στο Λίσκο για τη Γάζα. Νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει ότι είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Αυτό πιστεύει η εφημερίδα Κόντρα για τον Αλέξη Τσίπρα. Και η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, συγκεκριμένα στοιχεία στο ρεπορτάζ της εφημερίδας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Οι καθημερινοί τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες σε εστίες, διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεύτερο θέμα, επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια, οι ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Και τρίτο θέμα, τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για την προανακριτική. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητείτε πολιτική διέξοδος, έρευνα προ ράτα. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια. Ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. Θα δούμε λοιπόν, έχει δημοσκόπηση η εφημερίδα των συντακτών. Θα τη δούμε σε λίγο και θα την αναλύσουμε μία προς μία. Λοιπόν, την έχω μπροστά μου. Πάλι ας το κάνουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να διαβάσουμε και τα άλλα πρωτοσέλιδα. Πόση ώρα θέλουμε ακόμα, Γιώργο? Έχουμε τελειώσει? Ως εδώ με το φιλότουρκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Πρώτο θέμα στα νέα. Χεράτα και πέτσινα τα πτυχία. Πάρτι παρανομία στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα, κάτι τρέχει στο Αιγαίο. Και ο ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν φορολογικές δηλώσεις? Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα πρωτοσέλιδα, αλλά και με τη δημοσκόπηση της Προράτα.
3: Real FM.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του σπα.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ και την τελευταία πρόταση που επέβαλε η Τεχεράνη μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. Η συμφωνία ή τους ισοπεδών, με δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την κατάρρευση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Περισσότερα στο real.gr.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
3: Real FM.
10: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
10: Θα ήθελα ένα...
11: Έφτασε.
10: Α, και...
11: Εννοείται.
10: Με...
11: Ξέρω.
10: Χωρίς...
11: Βεβαίως.
12: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα σε σχέση με χθες. Βέβαια έχει πέσει η θερμοκρασία. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Νίκος Καντερές. Αναλυτικά, ο έμπειρος μετεωρολόγος. Σε γενικές γραμμές πάντως λένε μετεωρολόγοι ότι από Δευτέρα θα βελτιωθεί ο καιρός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο σε σχέση με σήμερα θα είναι η θερμοκρασία 10-12 βαθμούς παραπάνω. Θα φτάσει στα κεντρικά και νότια τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ τώρα θα φτάσει μέχρι τους 18-19. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε από χθες. Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης παράλληλα. Παίζουν τα αγόρια αυτά, εναλλάσσονται. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην κυρία Μερή, να είστε καλά, καλό μήνα με υγεία και χαρές κυρία Μερή. Καλημέρα στη Γεωργία. Γεωργία, έχεις δίκιο, το διαβάζουμε από το πρωί το μήνυμα για το πρόβλημα στη Χίο που οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο στη φοιτητική εστία. Γιατί δεν ακούει κανείς. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται και στέλνουν τα παράπονά τους. Καλό μήνα στο φίλο μου τον Πέτρο, τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος, του σκοπευτικού. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα φίλε, καλό μήνα. Το καλοκαίρι αυτό θα ζητήσω, θα χαθώ. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει πρώτο θέμα την έρευνα της ΠΡΟΡΑΤΑ. Η εφημερίδα των Συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία κινείται στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την κρύβει. Έχει μια σταθερή πολιτική γραμμή, θα έλεγα, ως εφημερίδα και καλά ρεπορτάζ. Δημοσιεύει δημοσκόπηση πανελλαδική σήμερα, χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής, δηλαδή χωρίς αναγωγή επί των εγκύρων και χωρίς αναγωγή της εγκρίζα ζώνης των αναποφάσεων, παρά μόνο πρόθεση ψήφου. Θα σας διαβάσω σε λίγο τα αποτελέσματα, σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου που έχει ενδιαφέρον, είναι και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι ωραίο να τα συζητήσουμε και να μου στείλετε μερικά μηνύματα μετά. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στο 24,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11%, τρίτο κόμμα έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,5%, τέταρτο το ΚΚΕ με 7,5%, πέμπτη η Πλεύση Ελευθερίας με 7% και μετά έχουμε άλλα κόμματα, διάφορα άλλα κόμματα. Προφανώς μέσα σε αυτά είναι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ίσως και ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με 11%, όλα αυτά μαζί. 5% ΣΥΡΙΖΑ, έχει πέσει δραματικά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 3,5% η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25, 1,5% οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 1,5% η Νέα Αριστερά του κ. Σακελαρίδη πλέον, 1,5% η Νίκη του κ. Νατσιού. Και προσέξτε τι σας έλεγα πριν, υπάρχει ένα 14,5% που δεν έχει αποφασίσει. Είναι η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, η αναποφάσιστη, μετριοπαθής, σκεπτόμενη ψηφοφόρη. Άρα, στην πρόθεση ψήφου παίρνει η Νέα Δημοκρατία 24,5% με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ στο 11%. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, την οποία έχει κάνει η εφημερίδα και δεν τη δημοσιοποιεί, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι σωστή η μέθοδος δημοσκοπικά, επιστημονικά, είναι σαφώς μεγαλύτερα τα ποσοστά όλων. Τώρα εξαρτάται πόσο μεγαλύτερα. Προσέξτε τώρα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος με 27%. Υπάρχει όμως ένα 34% που ξεπερνά το Μητσοτάκη και λέει κανέναν από όλους αυτούς. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είπαμε Μητσοτάκης 27%, Ανδρουλάκης μόλις 8%, για αρχηγό δηλαδή κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, είναι πολύ χαμηλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 8% παίρνει και ο κ. Βελόπουλος, 7% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Που μπορείς να πεις ότι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου ηγούνται κομμάτων μικρότερης δυναμικής από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όμως φαίνεται ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία έχουν άλλη αντίληψη και φιλοσοφία οι πολίτες. Μετά έρχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος με 5, ο κύριος Κουτσούμπας με 4, ο κύριος Ακελαρίδης με 3, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2 και στο τέλος ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Νατσιός. Να πούμε ότι έχουν υπολογίσει τα κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή, είναι ένα κόμμα. Το κόμμα των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη. Έχει ενδιαφέρον και η ερώτηση. Ποιο κόμμα με εκπροσώπηση στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρείται ότι πιέζει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία με την αντιπολίτευση που της ασκεί? Δηλαδή, ποιο κόμμα κατά την άποψη της εφημερίδας των συντακτών και κατά την δημοσκοπική εταιρεία Προράτα είναι το πιο πιεστικό προς τη Νέα Δημοκρατία? Εκεί λοιπόν έρχεται η πλεύση ελευθερίας πρώτη με 19%, ακολουθεί το Πασόκ με 14, η Ελληνική Λύση με 13, το ΚΚΕ με 5, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με 2, η Φωνή Λογικής με 2, η Νέα Αριστερά με 1 και η Νίκη με 1. Κανένα από τα κόμματα αυτά έρχεται πρώτο με 37%. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Θα διαβάσουμε και άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από την Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Περιμένει υπομονητικά η Μαργαρίτα Κάρδαρη στη τηλεφωνική γραμμή. Μαργαρίτα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη μου και στους ακροατές μας.
1: Καλό μήνα με υγεία, Μαργαρίτα, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο του Κώστα Κατοίκου.
2: Ναι.
1: Σύνταξη σε μία μέρα από το 2027, αυτό το ακούμε κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες. Και ψηφιακά όλα τα ένσημα από το 1980 έως σήμερα. Έχεις επιπλέον στοιχεία να μας παρουσιάσεις. Τα ακούμε.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η πρόθεση βέβαια της κυβέρνησης είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσπάθειες γίνονται για να απονέμονται οι συντάξεις πολύ πιο γρήγορα. Ένα μέτρο που έχουν εφαρμόσει και το οποίο συνεχώς το εμπλουτίζουν με νέες πληροφορίες είναι η ψηφιοποίηση των ενσήμων.
1: Ναι.
2: Αυτό αποτυπώνεται σε μια site του ΕΦΚΑ που λέγεται Αναλυτικό Ιστορικό του Ασφαλισμένου. Τα ένσημα, πρόθεση λοιπόν είναι και τα βήματα που θα ακολουθήσουν να περάσουν όλα τα ένσημα που είναι σε χαρτό υλικό, τα παλιά ένσημα, οι καρτέλες μέχρι το 2001, να περάσουν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εφαρμογή. Να γίνει αυτό που λέμε σάρωση στη γλώσσα των αυτών που ασχολούνται με την πληροφορική.
1: Αυτό το ακούμε αρκετά χρόνια όταν συμβεί, αλλά τελικά ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμπλουτίζεται, αλλά όποιος δεν είχε πάει τα ένσημά του για επίσημη ανακεφαλαίωση, δεν υπάρχουν μέσα σε αυτό το αρχείο.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς έχουμε προτείνει από την εκπομπή σου τα ένσημα που έχουν στα χέρια τους 2 έτη πριν τη συνταξιοδότηση να τα πηγαίνουν οι ίδιοι στον ΕΦΚΑ προκειμένου να τα ψηφιοποιήσει, ούτως ώστε να είναι και ολοκληρωμένη η λεγόμενη ασφαλιστική τους ιστορία.
1: Ναι.
2: Γιατί αντλούνται από εκεί στοιχεία και βγαίνουν συντάξεις. Και για να είναι σωστές, γιατί και σήμερα βγαίνουν αυτό που λέμε fast track διαδικασία, βλέπουμε και συντάξεις μέσα σε 3 μήνες, σε 2 μήνες. Οι απονομές των συντάξεων χειρίας, που είναι απλά μια μεταβίβαση, γίνεται και σε 1 μέρα.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν θα πρέπει να μετρηθούν από την αρχή και για να είναι σωστές, θα πρέπει όλο το υλικό των ενσήμων να έχει πάει στον ΕΦΚΑ και αυτό το οποίο κάνουν σήμερα είναι με ό,τι στοιχεία έχουν. Γι' αυτό θα δώσουμε τη συμβουλή να πηγαίνουν οι ίδιοι τα ένσημά τους, όπως είπαμε, 2 έτη νωρίτερα και να παρατηρούν και αυτό το αρχείο που τους αφορά.
1: Ναι.
2: Να δουν υπάρχουν λήψεις, υπάρχουν ένσημα χαμένα.
1: Α, υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια ένσημα να είναι χαμένα. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, να έχουν...
2: Βεβαίως, να τα έχει χάσει ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί να σε μια μετακόμιση συνήθως ή να, ναι, τα έχει, να έχουν καταστραφεί.
1: Να τα έχει
2: κάποιο...
1: χάσει ο ενδιαφερόμενος, όχι να τα έχει χάσει, ναι, ο ΕΦΚΑ.
2: Όχι σε αυτή την περίπτωση, δεν τα είχε στα χέρια του. Άμα τα είχε στα χέρια του, θα τα είχε ψηφιοποιήσει.
1: Αυτό λέω. Μπορεί να τα είχε στα χέρια του από παλιά και να μην έχει προλάβει να τα ψηφιοποιήσει.
2: Όχι, όχι. Όταν έχουν κατατεθεί, κρατάνε και αντίγραφα οι ασφαλισμένοι. Παίρνουν ένα πρωτόκολλο με το πόσες καρτέλες έχουν καταθέσει.
1: Okay.
2: Όχι ότι δεν γίνονται και λάθη, αλλά πολύ σπάνιο και με τις καρτέλες και το πρωτόκολλο που έχουμε, τα διορθώνουμε αυτά τα λάθη. Τα λαμβάνουν υπόψη τους.
1: Τώρα, τι άλλο.
2: Επίσης, τώρα έχουμε με τις συντάξεις του δημοσίου. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι να δίνεται μία προσωρινή σύνταξη σε 40 μέρες περίπου από την κατάθεση των δικαιολογητικών, που έχει σαν βάση τις αποδοχές που έχει κάποιος τον Οκτώβριο του 2011.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια βγαίνει η οριστική. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα εκλείψει. Και θα δίνουν πολύ πιο γρήγορα τις οριστικές συντάξεις και δεν θα καθυστερούν με προσωρινές. Γιατί πραγματικά όταν δοθεί μια προσωρινή σύνταξη, προτεραιότητα παίρνει κάποιος άλλος που δεν έχει πάρει χρήματα καθόλου. Άρα θα καταργηθεί το μέτρο της προσωρινής, ούτως ώστε να εξετάζεται μία φορά ένας φάκελος και να βγαίνει η οριστική όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Τώρα,
2: σωστό. Να το δούμε.
1: Να το δούμε σιγά σιγά ακριβώς. Τώρα, επανέρχομαι στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, στην ψηφιοποίηση δηλαδή των ενσήμων. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο αγαπητός Γιώργος, να είσαι καλά Γιώργο και σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Αν στο συνοπτικό ιστορικής ασφάλισης που βλέπει κάποιος ασφαλισμένος στον ΙΕΦΚΑ, στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρεται η έναρξη και η λήξη και ο φορέας, αυτό σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένα όλα αυτά τα χρόνια?
2: Σωστά. Είναι. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ τα αναγνωρίζει.
1: Και αλλά και εμείς... Α, δεν σημαίνει όμως ότι τα έχει ψηφιοποιήσει.
2: Όχι, δεν είναι η επίσημη ψηφιοποίηση αυτή. Η επίσημη ψηφιοποίηση είναι αυτή που παίρνουμε με απόφαση.
1: Κατάλαβα.
2: Και αφορά κυρίως το ΙΚΑ. Τα στοιχεία, καλώς φαίνεται εκεί ότι είναι περασμένα, αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα βιβλιάρια μας και να τα καταθέσουμε στη σύνταξη.
1: Α, θα πρέπει ούτως ή άλλως. Εκτός αν έχει αλλάξει η διαδικασία ψηφιοποίηση μέχρι τότε.
2: Εκτός και αν είναι όλα περασμένα και αν δεν χρειάζεται με βάση τον ΕΦΚΑ, αν έχουμε νεότερες οδηγίες, ότι τελείωσε η ψηφιοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Συμφωνούμε και εμείς με αυτό το αρχείο που βλέπουμε, πρώτα απ' όλα. Και αν δούμε λοιπόν ότι όλο το αρχείο, το δικό μας, σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας, συμφωνεί με το ψηφιακό του ΕΦΚΑ, τότε ενδεχομένως να μην χρειάζεται καν να τα καταθέσουμε.
1: Μάλιστα, στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης που μπαίνει κάποιος με τα στοιχεία του τάξης, για να δει τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής του, εκεί όσα έχουν περαστεί. Σημαίνει ότι είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία, ότι αν δεν υπάρχουν
2: λάθη. Είναι αδιαμφισβήτητα, αδιαμφισβήτητα τα έχει αποδεχτεί ο ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, ωραία. Μάλιστα.
2: Αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε παραστατικά.
1: Προφανώς. Προφανώς, γιατί αυτά μπορούν να ζητηθούν.
2: Να τα βλέπουμε συχνά, να δούμε κατά πόσον ενημερώνεται σωστά.
1: Ναι, okay, μάλιστα. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες και, και όλα όσα μας είπες, Μαργαρίτα. Όπως πάντα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μαργαρίτα Κάρδαρη.
2: Να
1: είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό μήνα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, γνωστή δικηγόρος και εργατολόγος από τις καλύτερες του είδους. Νομίζω ότι δίνει χρηστικές συμβουλές σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές του Real FM. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τις ευχές. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Ωραίο το ερώτημα του Γιώργου. Γιατί δεν αναφέρεται το κόμμα της Καρισιανού στη δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, όπως και αυτό του Τσίπρα. Μου γράφει ο Γιώργος από τα Χανιά. Το να μην αναφέρεται καν στο ερωτηματολόγιο δημιουργεί ερωτήματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το κόμμα αυτό θα συμμετέχει σε εκλογές. Ναι, άλλο γνωρίζουμε, Γιώργο, ότι θα συμμετέχει σε εκλογές. Και άλλο δεοντολογικά, αν μπορείς να συμπεριλάβεις ένα κόμμα που δεν ξέρεις ακόμα το όνομά του. Δεν μπορεί να το συμπεριλάβουν οι δημοσκόποι. Και γι' αυτό οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που είναι μέλη του ΕΣΟΜΑΡ, δηλαδή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων των Ελλήνων δημοσκόπων, που είναι αναγνωρισμένες από τον σύνδεσμό τους και από την επιστήμη, αν θέλεις, της στατιστικής και των πολιτικών επιστημών, έχουν βάλει ένα όριο ότι αν δεν ανακοινωθούν τα ονόματα αυτά, αν δεν ξέρουμε το προσανατολισμό, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα, το όνομά τους, δεν ξέρουμε καν το όνομα των κομμάτων αυτών, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην πρόθεση ψήφου. Όμως, συμπεριλαμβάνουν μερικές ερωτήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα, έχει η εφημερίδα, η προράτα στην εφημερίδα των συντακτών, ερώτημα ως εξής: εφόσον δημιουργηθεί νέος αυτόνομος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, πόσο πιθανό είναι να τον ψηφίσετε στις εθνικές εκλογές? Και εκεί αναλόγως υπάρχουν ποσοστά. Είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω 60%, είναι σχετικά πιθανό να το ψηφίσω 15%, 10% είναι βέβαιο θα το ψηφίσω. Μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ως προς την πρόθεση ψήφου για τα κόμματα αυτά. Δεν βγαίνουν διαφορετικά συμπεράσματα. Δυνητική δηλαδή η πρόθεση ψήφου, με το αν μπροστά, γιατί μέχρι να ανακοινωθεί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ύστερα πώς να τα υπολογίσεις τα κόμματα αυτά, αν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρισιανού, θα πρέπει να αλλάξει και τα δεδομένα στην πρόθεση ψήφου. Προφανώς το 5% που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι 5, θα είναι πολύ λιγότερο. Το ΠΑΣΟΚ που παίρνει 11% απέναντι στο 24,5% Νέας Δημοκρατίας, θα μείνει στο 11% ή θα έχει απώλειες 2-3 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα? Και πώς η κυρία Καρισιανού θα επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό? Θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από τη δημιουργία του κόμματος αυτού ή όχι? Η ελληνική λύση που έχει το ίδιο εκλογικό κοινό θα πέσει από το 7,5% ή το 8,5% στο 5%? Είναι ερωτήματα που είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Για όσους γνωρίζουν καλά τις δημοσκοπήσεις, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό λένε σωστά οι δημοσκόποι, οι σοβαροί που είναι και επιστημονικά άρτιοι, αλλά και στις πολιτικές αναλύσεις μετριοπαθείς, για να έχουμε πλήρη αποκρυστάλλωση του πολιτικού σκηνικού και να μπορούμε να βγάλουμε μερικά βασικά πολιτικά συμπεράσματα σε δημοσκοπικό επίπεδο, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό και να ξέρουμε, θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και πότε? Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Καρισιανού και πότε? Και υπάρχει και ένα τρίτο. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και πότε? Αν δεν γνωρίζουμε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να εξάγουμε πολιτικά συμπεράσματα. Σοβαρά τουλάχιστον, που απευθύνονται σε σοβαρούς, σε σκεπτόμενους, σε μετριοπαθείς πολίτες, όχι σε κομματικά τρολς. Σε αυτούς που αντιλαμβάνονται δηλαδή, έχουν την ευφυΐα να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στην κοινωνία και σε πολιτικό,

0: Με 5% πάντως δεν βγαίνει το, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα δούμε τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα. Εκεί θα εξαρτηθούν πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Ρεστιάδη. Μου έστειλε και πριν μηνύματα. Υπάρχει φίλτρο, κύριο Ρεστιάδη. Δεν έρχονται μηνύματα από άγνωστα email εδώ. Σας το λέω για να ξέρετε. Δεν διαβάζουμε ποτέ μηνύματα κομματικών trolls, βλαμμένων, προβληματικών ή οτιδήποτε άλλο. Να το ξέρετε. Μάλλον δεν μας παρακολουθείτε χρόνια πολλά εδώ. 1 εκατομμύριο μηνύματα να στείλουν δεν θα διαβαστούν ποτέ από εμάς. Άρα τζάμπα κουράζονται. Σας το λέω γιατί το ερώτημά σας είναι συγκεκριμένο. Καλημέρα και στην αγαπητή την Άννα. Να σε καλά, Άννα, να χαίρεσαι τα γενέθλια του άντρα σου. Να είναι πάντα όρθιος και δυνατός. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές για καλό μήνα. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει μετεωρολογικά και πότε θα περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς στο στούντιο. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, για την ψυχρή αυτή εισβολή. Λοιπόν, κοιτάζοντας το αρχείο, εν πάση περιπτώσει, παρατήρησα ότι τα τελευταία 40 χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα, κάθε χρόνο, είχαμε ψυχρή εισβολή μπαίνοντας υπό το Μαγιά. Συγκεκριμένα, το 1986, στην Αθήνα είχε κατέβει θερμοκρασία στους 16 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Το 1987 επίσης. Το 2006 επίσης 17 βαθμούς. Το 2016, mm-hmm. 2 και 3 του μήνα, είχε πέσει στους 4 και 3 βαθμούς αντίστοιχα στην Αθήνα η θερμοκρασία με βροχή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε βέβαια και το 2026 με την ψυχή εισβολή που πράγματι, όπως είχαμε επισημάνει, ήταν σαν κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη πόλη της θερμοκρασίας. Η Αθήνα χθες έφτασε στους 14 βαθμούς, όταν προχθές είχε 27 και 28 βαθμούς.
0: Μα είδαμε και χιόνια στα ορεινά της Βορείου Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, τα χιόνια ήταν πολύ λίγα. Δεν νομίζω το
0: μήνυμα. Λίγα είδαμε κάποια χιόνια.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς, αλλά δεν είχε όρεξη. Γιατί είχε ανεξηρέσει μάλιστα, άρχισε λοιπόν μπαίνοντας στο κεντρικό Αιγαίο και στις σποράδες και συνέχεια, εκεί έπεσαν κάποιες βροχές. Σίγουρα Ελλάδα σχεδόν τίποτα γιατί ακόμα
0: ήταν. Άρα, μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβαζα ότι η χθεσινή Πρωτομαγιά ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70 ετών. Το 87 που μας αναφέρεται η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 44 είχε 16, χθες η μέγιστη έφτασε τους 14.
1: Λοιπόν, έφτασε στις 14, αυτό το 44 είναι από τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Εγώ σας αναφέρω στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είναι από το 70 και μετά. Αυτές είναι οι πολύ ψυχρές εισβολές που έχουμε και πρέπει πάντα να γίνει αναγωγή στον ίδιο μετεωρολογικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω για τα 70 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το 2016 το συγκρίνω με αυτή την περίπτωση που του 1944 που λέει, που είχαμε 14 βαθμούς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εδώ είχαμε και τις 2 και τις 3 του μήνα και βροχή και 13 βαθμούς. Άρα λοιπόν συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει τέτοια ψυχρή εισβολή. Μπορεί να έχει μεγάλη περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι είχαμε μια πάρα πολύ ψυχρή εισβολή, η οποία ήταν σαν χαρακτηριστικό την μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και τους βοριάδες που εξακολουθούν να έχουν ένταση και 8 μποφόρους στο Αιγαίο για να αρχίσουν να πέφτουν από αύριο. Και τα φαινόμενα γενικά λίγα, εκτός επαναλαμβάνω από περιοχές που είναι και η θάλασσα.
0: Σήμερα θα έχει λιγότερο αέρα από χθες.
1: Περίπου στα ίδια. Θα πέσει λίγο. Θα πέσει λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή στην Αθήνα να φτάσει στους 15 βαθμούς και να έχει και εδώ έξω στον Εβοϊκό 6 και 7 μποφόρ.
0: Λίγο λιγότερο από χθες δηλαδή.
1: Ναι, λίγο. Mm-hmm. Αύριο θα πέσει. Αλλά αύριο, τώρα μπορεί να έχουμε και τη λιακάδα, αύριο μπορεί να έχουμε και λίγο περισσότερη συννεφιά στην Αθήνα, αν δημιουργηθεί αυτό το βόρειο ρεύμα που θα δώσει βροχές βασικά στη
0: Μάλιστα.
1: Βόρεια Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγει αυτή η ψυχρή εισβολή. Και πάμε στο ουσιώδες τώρα ότι από Δευτέρα αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, φτάσει 25-26 βαθμούς. Και ίσως, αν θέλετε να κάνω και μια πιο μακριά πρόγνωση, η παραπιο πάνω εβδομάδα να μας έχει περισσότερο ενδιαφέρον από πλευρά θερμοκρασία.
0: Δηλαδή προς τα πάνω ή προς τα κάτω πάλι.
1: Προς τα πάνω.
0: Α. Καλοκαιράκι λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Καλό μήνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Για να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδολάκης κάνει ζημιά στο Πασό. Κρατάει τα ποσοστά του κόμματός του πολύ χαμηλά και δεν είναι ικανοποιητικό, αποτελεσματικός για αρχηγός. Απορώ γιατί δεν αποχωρεί από μόνος του. Αν δεν δοκιμαστεί στις εκλογές, είναι λίγο δύσκολο να αποχωρήσει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Φανή που διαμαρτύρεται γιατί οι χείρες. Δεν έχει γίνει καμία αύξηση στις συντάξεις που παίρνουν οι χείρες και κάτι που δεν έχει ακουστεί είναι η αποχή των συμβολιογράφων να ανοίξουν τις διαθήκες. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Γιώργο τον Αυτιά αυτά τα θέματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαρίνο, να σε καλά Μαρίνο. Καλημέρα και στον Λευτέρη που διαμαρτύρεται, μάλλον ρωτά, δεν διαμαρτύρεται, αν μπορούμε να μάθουμε

0: Οπότε θα πληρωθούν κάποια βάουτσερ που παρακολουθούσε Γιάννη κόρη μου. Τελείωσε στο τέλος Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν ξέρω, για στείλε μου επιπλέον πληροφορίες. Ποια βάουτσερ εννοείς? Καλημέρα στο Στέλιο του Γκαλατζή, που θέλει να ρωτήσουμε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μια ουσιαστική λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, όταν το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάννη, έχει κρίνει ότι οι αδιαφανείς όροι για συναλλαγματικό κίνδυνο μπορούν να είναι καταχρηστικοί. Με ρωτάει κι άλλα, τα οποία θα μεταφέρω λίγο αργότερα στη συνομιλία που θα έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος από τη Χαλκίδα στέλνει την καλημέρα του. Καλό μήνα. Άκουσα την προτροπή για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια, Γιάννη, εν αναμονή της έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης, με πιθανολογούμενο κόστος περίπου έως 1.200 ευρώ και απόσβεση σε 3 χρόνια. Με δεδομένο ότι αδυνατούμε να αντιθασέψουμε τον πληθωρισμό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που μπορούν να σηκώσουν και άλλα βάρη, όπως η αγορά φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Δεν απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά. Όποιος έχει τη δυνατότητα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, θα βγουν και χρηματοδοτικά προγράμματα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αγαπητέ φίλε Νίκο. Δεν ξέρω αν αφορά όλους. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να πούμε το μήνυμα του Γιώργου, που επισημαίνει ότι σχετικά με τα πατίνια πρέπει να θεσπίσει η πολιτεία ότι το τροχοφόρο για να κυκλοφορεί και να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει οι τροχοί να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και κάθισμα οδηγού. Δεν μπορεί η τροχή να είναι μικρότερη από καρότσι μπέμπα. Δεν έχει άδικο, φίλε, αλλά αυτά όλα πρέπει να προβλεφθούν και στην πράξη. Δηλαδή να κόβουν κλίσεις οι τροχονόμοι. Καλημέρα στον Κώστα, το φίλο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστά και από τα Χανιά. Καλημέρα και στον κύριο Ζαχαριουδάκη, που μου στέλνει ενδιαφέρον μήνυμα για το αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι. Ούτως ή άλλως, κύριε Ζαχαριουδάκη, δεν πρόκειται να γίνει μία εκλογική αναμέτρηση. Θα γίνουν δύο, ίσως και τρεις, για να βγει εκλογικό αποτέλεσμα και να μπορεί να προκύψει πιθανότητα συνεργασίας ή όχι. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Μπορούμε να το αναλύσουμε όμως στη συνέχεια.
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
4: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
5: Σύνδεσαι για κλιματιστικό.
6: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
13: Καλώς ήρθατε!
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός,
10: σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδών, με δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράδειγμα, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off. Δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, ενώ εάν οι πράσινοι περάσουν με 3-0 νίκες στη Βαλένθια θα μείνει και εκτός Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
13: Real FM. Δάνειο εδώ και τώρα. Πρόντο Μπένιο. Δωρεάν εκτίμηση στα τιμαλφή σας από τους ειδικούς μας και δανειοδότηση έως 12 μήνες με την εγγύηση τραπεζικού ομίλου. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, κάπως πάει να βελτιωθεί το πράγμα με μια ηλιοφάνεια η οποία μαζί με ένα ελαφρύ βοριαδάκι έχει κάνει λίγο πιο ευχάριστη την ατμόσφαιρα το πρωί. Την ατμόσφαιρα το πρωί έβρεχε. Τελείως χειμωνιάτικο, δηλαδή σκηνικό Φεβρουαρίου με θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια 7 και 8 βαθμούς Κελσίου. Μας τα είπε ο κύριος Καντερές πριν από λίγο. Λοιπόν, θα φτιάξει ο καιρός, που θα πάει. Από Δευτέρα όλα επανέρχονται στην κανονικότητά τους. Θυμάστε το πολιτικό σύνθημα, επιστροφή στην κανονικότητα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε τη δημοσκόπηση της Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα στείλει ο φίλος ο Πάνος ο Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος. Με τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά και την εμφανή πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό κομμάτων που πιθανότατα θα εισέλθουν στη Βουλή, διαμορφώνεται ένα σκηνικό που η επόμενη κυβέρνηση, γράφει ο κ. Ζαχαριουδάκης, δύσκολα θα είναι αυτοδύναμη. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει ένα σχήμα συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Νίκο Δένδια, καθώς δύσκολα θα γίνει αποδεκτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πιθανούς εταίρους, γράφει ο φίλος ακροατής. Αυτό το σενάριο φαίνεται σήμερα το πιο πιθανό πολιτικά για τη χώρα. Παίρνοντας υπόψη τη δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ σήμερα, αγαπητέ φίλε κύριε Ζαχαριουδάκη, την πρόθεση ψήφου, γιατί η εφημερίδα δεν δημοσιοποιεί την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, που δίνει επιπλέον ποσοστά λόγω της αναγωγής των αναποφάσεων ψηφοφόρων και η αναγωγή γίνεται επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24,5. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 11. Πιστεύει στα σοβαρά ότι αν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα σε εκλογές, μην δώσουμε παραπάνω ποσοστά σε κανένα κόμμα. Αυτά τα οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα των συντακτών. Το δεύτερο κόμμα θα έχει άποψη για την κυβέρνηση συνεργασίας στο μέλλον. Δηλαδή το δεύτερο κόμμα με 11% θα βάλει όρους για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό το πρώτο κόμμα κατά πάσα πιθανότητα θα πάει σε δεύτερη επαναληπτική εκλογή και εν συνεχεία ενδεχομένως να υπάρξει πρόταση συνεργασίας. Αν θες τη γνώμη μου, στην περίπτωση που δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόταση από την αντιπολίτευση, δεν βλέπω πολιτικό πρόσωπο. Εγώ θα έβλεπα περισσότερο δηλαδή την πιθανότητα πρωθυπουργοποίησης ενός προσώπου όπως ο Στουρνάρας, όπως ο Παπαδήμος, κάτι το οποίο το είχαμε δει και στο παρελθόν δηλαδή. Μάλλον δηλαδή πιο κοντά σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού παρά σε μια κυβέρνηση με πολιτικό πρόσωπο επικεφαλής. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση αν θέλεις. Κράτησέ τη και θα τη δούμε στο μέλλον. Αλλά ο Μητσοτάκης με 25% να κάνει αποδεκτό το αίτημα του δεύτερου κόμματος που θα είναι στο 11% για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αυτά δεν γίνονται πουθενά και δεν θα γίνουν ούτε εδώ. Άρα για να υπάρξει θέμα αλλαγής πρωθυπουργού θα εξαρτηθεί το ποσοστό του πρώτου κόμματος ποιο θα είναι σε συνδυασμό με τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Άλλο για παράδειγμα να είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 20. Και άλλο να είναι στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 11. Καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν μπορείς να βάλεις όρους. Από τα ποσοστά λοιπόν των κομμάτων θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν δεν δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, πώς θα σχηματοποιηθεί με τη δημιουργία του κόμματος Καρισιανού και ενδεχομένως και με το κόμμα Σαμαρά, διήστανται εκεί οι απόψεις και οι πληροφορίες, δεν μπορούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα ή τουλάχιστον κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να πέσουν μέσα. Εμείς επιμένουμε σε καλοκαιρινά τραγουδάκια. Είδατε τι σας βάλαμε. Για ακούστε.

0: Λοιπόν, αύριο με λίγο μετά τις 9 θα έρθει εδώ στο στούντιο του Real FM ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης για να μας εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συνεργασίας του και της προσχώρησής του στο Πασόκ, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αποδέχτηκε την πρόταση συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί με το νέο κόμμα, τι συνέβη, γιατί διεγράφει, γιατί άφησε εχμές κατά του συναδέλφου του Ευρωβουλευτή, του κ. Αρβανίτη, ποιος μεσολάβησε για να πάει στο Πασόκ. Πώς θα αντιμετωπίσει τις πληροφορίες και όχι μόνο τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα, είτε προέρχονται από κομματικά τρόλς είτε όχι, από προβληματικούς δηλαδή, είτε από κανονικούς και σοβαρούς, οι οποίοι θα του θυμίζουν τι έλεγε παλαιότερα για το Πασόκ. Θα απαντηθούν όλα αυτά αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ένα στέλεχος, ένα νέο στέλεχος του Πασόκ, που έχει και πολιτική κατάρτιση και επιστημονική έτσι προσέγγιση των πραγμάτων και είναι ο αρχιτέκτον, ο εγκέφαλος του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Μιλάμε για τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που κατά τις δικές μου πληροφορίες, κατά το ρεπορτάζ, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Είστε μια πολύ ήρεμη, μετριοπαθή σε φωνή που κατά τη γνώμη μου απευθύνεται στον χώρο του κέντρου και έχει ανάγκη, αν θέλετε, σήμερα ο πολιτικός κόσμος, αναδεικνύοντας τέτοιου είδους επίπεδο συζήτηση στο δημόσιο διάλογο όπως οι συζητήσεις που κάνετε εσείς με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους. Δεν το λέω συχνά για πολιτικούς αυτούς, αλλά μου αρέσει ο τρόπος προσέγγισης μακριά από την τοξικότητα των ημερών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πολύ τιμητικό να έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει χιλιόμετρα στον χώρο της δημοσιογραφίας.
0: Να είστε καλά κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα από αυτά τα οποία βλέπω μπροστά μου. Η εφημερίδα των συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά κινείται κοντά στον χώρο της αριστεράς, στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Μια ιστορική εφημερίδα που έχει άποψη στο πολιτικό ρεπορτάζ και φωνεί στην γενικότερη αριστερά. Δημοσιεύει σήμερα δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ. Ακούστε αποτελέσματα. Πρόθεση ψήφου. Χωρίς αποχή και χωρίς αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 24,5. Πασόκ 11. Ελληνική Λύση 8,5. Κουκουέ 7,5. Πλεύση Ελευθερίας 7. ΣΥΡΙΖΑ 5. Από εκεί και κάτω όλοι είναι, όχι, είναι 3,5% εντός Βουλής Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25 και είναι η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με άλλο 1,5% και οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη με επίσης 1,5% εκτός Βουλής. Άλλα κόμματα ψηφίζει το 11% και δεν έχω αποφασίσει το 14,5%. Θέλω λοιπόν μια απάντηση. Μετά όλα όσα καταγγέλλεται και μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα, γιατί το Πασόκ είναι στο 11%?
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση. Άλλωστε, άκουγα πριν και την ανάλυση σας σε σχέση με την αναμονή δημιουργίας νέων κομμάτων. Αυτή η πολυδιάσπαση σε κενό, αν θέλετε, εκλογικού χρόνου, δημιουργεί και αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, διότι ο κόσμος θα έχει να επιλέξει την ανανέωση της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, που θα σημάνει ψήφο εμπιστοσύνη σε μία σειρά πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή του. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ακρίβεια. Ψήφο εμπιστοσύνη στα χαλιναγόγια καρτέλ. Ψήφο εμπιστοσύνη στην τροπή που βιώνει η γενιά μου, δηλαδή η γενιά των 18-35, του να ζει το 70% αυτών των νέων ανθρώπων που μπορεί να δουλεύουν, να έχουν σπουδάσει, να έχουν σπουδάσει σε καλές σχολές, να έχουν καλές δουλειές, στο παιδικό του τομάδι αυτή τη εργασιακή κρίση, επειδή δεν γίνεται τίποτα σε σχέση με την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου. Θα έχει να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και από την άλλη, θα έχει μόνο ένα κόμμα το οποίο έχει ένα συνδυασμό του προγράμματος και του πολιτικού προσωπικού, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να κρατηθεί η χώρα σταθερή. Και βεβαίως να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Και τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Λέει, για παράδειγμα, στην ακρίβεια, ότι δεν γίνεται να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν έχει ρυθμίσει με σύγχρονο τρόπο τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές και οι όμιλοι επιχειρήσεων μπορούν να κρύβουν τα πραγματικά τους κέρδη. Και έτσι, για παράδειγμα, δεν πιάνει το μέτρο της κυβέρνησης, και το είχαμε πει τότε, δεν θα πιάσει, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κρύβουν, π.χ. τα σούπερ μάρκετ, τα πραγματικά τους κέρδη στις θηγατρικές τους, οι οποίες πολλές φορές είναι και οι μεσάζοντες. Δεν γίνεται να μην έχουμε σοβαρή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, να βρουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια, ιδιαίτερα τη στιγμή που έχουμε τη μεγάλη πρόκληση του δημογραφικού μπροστά μας. Δεν γίνεται να μην συζητάμε για το πώς θα πάμε σε ένα μοντέλο ευρωπαϊκό σε ό,τι αφορά το εργασιακά, προκειμένου να έχουμε ουσιαστικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα κλείσουν την ψαλίδα που την βρίσκει η Eurostat, όχι το Πασόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι λέει αυτή η ψαλίδα, ότι έχουμε τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δεν είναι στον αδίαιτο.
0: Ναι, αυτές οι προτάσεις, γιατί δεν εισακούονται από την κοινωνία όμως, γιατί δεν βλέπω δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι έχετε ένα ρεύμα αλλαγής και ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Αυτό σας είπα. Σας είπα ότι πάνω από την κάλπη που τα διλήμματα είναι αμήλικτα.
0: Αυτό είναι προσδοκία όμως, δεν αποτυπώνεται τώρα σε μετρήσεις κοινής νόμης.
1: Ναι, okay.
0: Είναι προφανές ότι έχουν όλοι την προσδοκία ότι το κόμμα τους θα πάει καλύτερα από αυτά τα οποία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Την ίδια προσδοκία έχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Λένε δηλαδή ότι τελευταία στιγμή θα συσπηρωθεί ο κόσμος και θα επιλέξει το αφήγημα της σταθερότητας. Αυτό λένε αυτοί.
1: Θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο, θα απαντήσω στην ερώτηση, αλλά θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτή η σταθερότητα. Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα.
0: Προφανώς.
1: Και ιδιαίτερα σε μια στιγμή όπου έχουμε μια τέτοια πολυδιάσπαση του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις πάνε ψάχνοντας.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλωστε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών στην Ολλανδία, για παράδειγμα, όπου το κυβερνών κόμμα που βγήκε πρώτο στις εκλογές, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ήταν τρίτο στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Το παράδειγμα του Ζόραν Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην περίοδο της μονιμότητας των κρίσεων, γιατί αυτό ζούμε, μία μονιμότητα κρίσεων, έχει τη μία κρίση και μας χτυπάει πίσω από την άλλη. Πάνω από την κάλπη, τα διλήμματα βαραίουν πολύ περισσότερο από ότι σε μη εκλογική περίοδο. Και γι' αυτό τον λόγο, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός προγράμματος και πολιτικού προσωπικού θα είναι καταλυτικός.
0: Πώς θα αντιμετωπίσετε στρατηγικά, δηλαδή ο πολιτικός σχεδιασμός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι πολύ κοντά στην ανακοίνωση δημιουργίας νέου κόμματος? Ήδη χθες δημοσιοποίησε το μανιφέστο με τις αρχές του προγράμματος του νέου κόμματος του. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, πώς θα το διαχειριστείτε το θέμα αυτό? Απευθύνεστε σχεδόν στην ίδια εκλογική δεξαμενή, που σημαίνει ότι θα διασπαστούν τα ποσοστά και τα δικά σας και τα δικά του, που θα έπαιρνε αν δεν υπήρχε κάποιος άλλος στον ίδιο χώρο, τον ιδεολογικό πολιτικό που κινείστε και εσείς. Πώς θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται σε ένα πιο στενό κοινό. Ξέρετε,
0: πιο αριστερό εννοείται.
1: Το Πασόκ πάντοτε δημιουργούσε μια πολιτική και κοινωνική συμμαχία, η οποία κάλυπτε από την δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας, όχι εξαιτίας της πολιτικής του ρητορικής, αλλά κυρίως λόγω των πολιτικών του προπραγμένων, νομίζω ότι έχει αποξενώσει αυτό που θα λέγαμε πολιτικό κέντρο. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και μια αντιπαράθεση.
0: Ακόμα, για να δούμε όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα.
1: Με τον κύριο Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουμε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι το ποιος θα βγει δεύτερος σε επόμενες εκλογές για να έχουμε αντιπαράθεση στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, για παράδειγμα, οι πολυεθνικές που σήμερα κάνουν κομμάτι στα Υπουργεία με τις απευθείας αναθέσεις και το 1,5 δις, ή θα τον κυβερνήσει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει στελέχη καταρχήν σε επίπεδο υπουργών, τα οποία έχουν λαϊκή και πολιτική νομιμοποίηση, έχουν ηθική και δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, συνεπικουρούμενα με στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή από φύτους της σχολής δημόσιας διοίκησης, η οποία θα είναι αναβαθμισμένη στα πλαίσια τα γαλλικά, προκειμένου το κράτος να έχει συνέχεια και να μην χρειάζεται να δίνει.
0: Από εσάς λοιπόν μένει να πείσετε την κοινωνία, τον κόσμο.
1: Προφανώς, και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε, αν θέλετε, και σε μια διαδικασία επικοινωνίας του προγράμματός μας άνθρωπο τον άνθρωπο, γειτονιά γειτονιά.
0: Ναι. Δεν σας προβληματίζει η κακή δημοσκοπική εικόνα του κ. Ανδρουλάκη? Δηλαδή, δεν υπάρχει έρευνα, είτε δημοσιοποιείται σε αριστερή, είτε σε δεξιά, είτε σε κεντρώα εφημερίδα, που να δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά την εμπιστοσύνη σε πολιτικούς αρχηγούς για πρωθυπουργία της χώρας, για πρωθυπουργό της χώρας, πάνω από το 6-7%. Παίζει στο ίδιο επίπεδο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προεδρεύει ενός μικρότερου κόμματος, τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Σοκράτη Φάμελο. Ο Μητσοτάκης είναι στο 27 και ο Ανδρουλάκης είναι στο 7. Πώς είναι δυνατόν να τον κερδίσεις δηλαδή στις εκλογές? Γιατί στις εκλογές, κύριε Καρχημάκη, κακά τα ψέματα, ο κόσμος θα πάει με μια λογική. Ποιον θέλω πρωθυπουργό για τη χώρα μου? Αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που κυριαρχεί.
1: Νομίζω ότι εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη αυτό έχει σπάσει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, το πρωθυπουργικό μοντέλο αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Το είδαμε με τη συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη και τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα αυτό οδήγησε σε μια σειρά σκανδάλων και αναποτελεσματικότητα. Και για άλλη μια φορά δεν χρειάζεται να πιστέψετε το
0: πρόβλημα. Δηλαδή, εσεί τι μοντέλο επαγγελέστε, τι διαφορετικό μοντέλο. Πάλι πρωθυπουργό δεν θα είναι ο Ανδρουλάκη θέση του
1: Μητσοτάκη. Θα σα απαντήσω. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα γι' αυτό. Πιστέψτε του 5 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία που την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαν ανοιχτή επιστολή μέσω καθημερινή εφημερίδα απέναντι στο επιτελικό κράτο και στην υπερσυγκέντρωση. Για να κρίνουμε έναν καλό πρωθυπουργό, νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Κατά την ταπεινή μου άποψη, τα χαρακτηριστικά ενός καλού πρωθυπουργού είναι τα χαρακτηριστικά εκείνου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Δεν τραβάει τα πάντα πάντα, διότι στη σύγχρονη.
0: Αλλά μοιράζει την μπάλα, μοιράζει το παιχνίδι. Σωστό αυτό το οποίο λέτε. Μα έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία υπάρχει, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Δεν μπορεί να τα παρακολουθεί ένας μεγάλος ηγέτης όλα. Πρέπει να έχει τους ανθρώπους, πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα.
0: Άρα πρέπει να έχει τα κατάλληλα στελέχη δίπλα του και τις υποδομές για να μπορέσει να μοιράσει το πολιτικό παιχνίδι. Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσει, να έχει ικανούς υπουργούς δίπλα. Σωστά αυτό δεν λέτε?
1: Ακριβώς.
0: Και ένα ολόκληρο σύστημα, επιτελικό σύστημα διακυβέρνησης του τόπου από υπουργούς, υφυπουργούς μέχρι γενικούς γραμματείς και διοικητές.
1: Το κάνει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης? Η απάντηση είναι ναι, το κάνει. Δείτε καταρχήν τα πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν βγει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, την τεχνοκρατική τους κατάρτιση, αλλά δείτε και πιο κάτω. Δείτε στο επίπεδο των τομέων. Αν δείτε σε επίπεδο τομέων τον πλούτο των πολιτικών στελεχών, των τεχνοκρατικών στελεχών που έχει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα εκπλαγείτε. Δείτε για παράδειγμα ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις διευθυντικές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά ακαδημαϊκή πορεία σε σύνδεση με την παραγωγή.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και έχει διεισδύσει και στην δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό. Έχει δηλαδή άλλες δομές ως πολιτικό κόμμα σε σχέση με το κόμμα διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε εντελώς συμπτωματικά κάποια στιγμή στην ηγεσία της χώρας. Το θέμα αυτό όμως να το κεφαλαιοποιήσετε, να πείστε την κοινωνία δηλαδή ότι εσείς αποτελείτε εναλλακτική πρόταση. Εξουσίας.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι μόνο στελέχη τα οποία δημιουργήθηκαν τις τελευταίες κυβέρνησεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το καν επιτοπλίστων τέτοιου είδους στελέχη. Είναι στελέχη της γενιάς 30, 40, 45, οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση ότι για να γίνει η ατομική τους ζωή καλύτερη, για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και λένε: θα θυσιάσω από τον προσωπικό μου χρόνο, γιατί γνωρίζετε ότι οι κομματικές θέσεις τουλάχιστον στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στη δυνατότητα που έχω να ξέρω για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιπληρωμή. Θα θυσιάσω τον προσωπικό μου χρόνο, θα θυσιάσω χρόνο από την οικογένειά μου για να μπορέσω να συμβάλλω σε ένα project πολιτικής αλλαγής που θα κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Όλων μας. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πετυχημένοι στη δουλειά τους, οι οποίοι από άλλες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι της ελεύθερης αγοράς θα μπορούσαν να είναι και πολύ καλά. Και είναι και πολύ καλά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν την ακαδημαϊκή τους εμπειρία με την αγορά. Το μοντέλο το οποίο υποτίθεται θέλουμε στην πραγματικότητα.
0: Έχετε αντιληφθεί.
1: Άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο κομμάτι των κριτηρίων του καλού πρωθυπουργού, δηλαδή να είναι αδιάφορο, το απέδειξε με τις υποκλοπές. Άλλο μεγάλο θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε το θάρρος, πήγε στο δικαστήριο και είπε: παιδιά, θέλω να μάθω τι μου παρακολουθεί γιατί. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβήθηκε. Δεν το έκανε. Άλλο παράδειγμα. Στο κομμάτι της συζήτησης και του τρόπου με τον οποίο βλέπει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανοίξει μία συζήτηση για τη μείωση των νερών εργασίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: παιδιά, πρέπει να το συζητήσουμε σταδιακά στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι. Είδα όμως ότι οι κοινωνικοί εταίροι αντιδρούν. Και όχι μόνο αντιδρούν, αλλά υποστηρίζουν πως με τη μείωση των ορών εργασίας θα μπουν χιλιάδες λουκέτα.
1: Θα σας πω, νομίζω ότι υπήρξε μια στρέβλωση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο απαντήθηκε από την κυβέρνηση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο για παράδειγμα για τους μικρομεσαίους δεν τους επηρεάζει άμεσα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει πρώτον για πιλωτική εφαρμογή σε πρώτη φάση σε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή άνω των 20 ατόμων, και για θέσεις εργασίας έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας. Δηλαδή δεν είμαστε τρελοί. Δεν λέμε ότι θα μπορέσει ένας σερβιτόρος σε 4 μέρες να βγάλει τη δουλειά που έβγαλε σε 5.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε.
0: Τώρα.
1: Το δεύτερον, λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Λέμε δηλαδή ότι η χώρα παράγει από τα πανεπιστήμια από φύτους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι που ταιριάζουν σε οικονομίες γνώσης. Δεν την έχουμε οικονομία γνώσης, έχουμε οικονομία ένταση εργασίας. Η οικονομία γνώσης, αν επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, όχι ως σερβιτόρους, αλλά ως επιστήμονες, είναι συμβατό.
0: Μάλιστα,
1: με
0: τώρα,
1: την τετραήμερη εργασία.
0: Κάτι αυτό τελευταίο. Κύριε Καρχημάκη, επιβεβαιώνεται η άποψη όσων υποστηρίζουν ότι και αυτές οι εκλογές θα κριθούν στο ζήτημα της οικονομίας. Δηλαδή, ούτε η διαφθορά, ούτε άλλα ζητήματα θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο, όσο η τσέπη, το παντελόνι, η ακρίβεια, τα επιδόματα, οι μισθοί, οι συντάξεις, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτό το οποίο λέμε οικονομία. Στη δημοσκόπηση της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών, ποια τρία ζητήματα είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Πρώτο απ' όλα, με 80% είναι η ακρίβεια. Ακολουθούν πολύ πίσω όλα τα άλλα. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι τρίτο είναι η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας, πάλι οικονομία είναι και αυτό. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι η οικονομία εξακολουθεί και παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Και αυτή η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές.
1: Πράγματι. Και εκείνη που είναι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα. Κάνει ελάχιστα. Θέλω να σας πω ένα σημαντικό παράγοντα. Ξέρετε, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το Πασόκ είχε πει κάτι πολύ απλό. Την αριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω για τους μικρομεσαίους και μηδενισμό σε ορισμένα βασικά αγαθά σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Γιατί το είχαμε πει αυτό? Διότι βλέπαμε ότι ο πληθωρισμός είχε εκτοξευτεί. Αέσοδα από ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό έρχονται σε σχέση με την τιμή. Δηλαδή, αν η τιμή είναι πιο ψηλή, θα έχει και περισσότερα έσοδα, αν μιλάμε για ανελαστικές ανάγκες. Το 24% εφαρμόζεται επί της τιμής. Τι είχαμε πει λοιπόν? Ότι ρε παιδιά, ρίχτε το ΦΠΑ, τα ίδια έσοδα θα έχετε, αλλά ο κόσμος θα ανασάνει. Ρίχτε την φορολογία εισοδήματος προς τα κάτω, αλλά γιατί ο κόσμος θα ανασάνει. Η κυβέρνηση ό,τι μας έλεγε οι λαϊκιστές. Μάλιστα έλεγε ότι αυτό δεν γίνεται. Τελικά κατέληξε με 3 δις υπερπλεώνασμα, δηλαδή παραπάνω από ό,τι έπρεπε, επειδή φορολόγησε τον κόσμο. Και έχεις ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίοι μιλάνε για έγκλημα, ακούστε τη λέξη έγκλημα. Επειδή σε ό,τι αφορά την μη τιμαριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό προήλθε από την ανάπτυξη. Και εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Όταν έχεις πει
0: ότι. Και από την φοροδιαφυγή, κατά πολέμηση τη φοροδιαφυγή.
1: Όταν έχεις πει ότι θα έχω ανάπτυξη χ. Και έχεις χ δεύτερα. Πώς γίνεται, βρε αδελφέ, να έχεις μεγαλύτερα έσοδα από την ανάπτυξη?
0: Θέλει δουλειά να πείσετε τον κόσμο ακόμα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει η προεκλογική μάχη. Πότε προβλέπετε εκλογές για να κλείσουμε?
1: Δεν είμαι Νοστράδαμος.
0: Όχι, όμως, εκτίμηση κάντε μου.
1: Θα ήθελα να έχουμε αύριο.
0: Okay.
1: Για να μπορέσουμε να φύγει, να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να φύγει από τον τόπο.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Real FM.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Στην πρώτη διοργάνωση του κυπέλου UEFA την αγωνιστική περίοδο 1971-1972 την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πανιόνιος. Σε διπλούς αγώνες απέκλεισε στον πρώτο γύρο την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στο δεύτερο γύρο αποκλείστηκε από την Ουγγρική Φερετσβάρος.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου, Βούλας, Ακτή, Ποσειδώνος, Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Γιώργο Μωυσόγλου, δεν πρόλαβα το ερώτημά σου. Αν πιστεύει ο κύριος Καρχημάκης ότι με τη μείωση ωρών εργασίας θα επιβιώσει ο μέσος Έλληνας. Καλημέρα στον αγαπητό Τόρπη. Καλό μήνα Γιάννη. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και χαιρετίσματα σε όλους του Real FM. Σωστή απόφαση κατά τη γνώμη μου του Νικόλα Φαραντούρη που έφυγε από τους περίεργους και τους εγωιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Να σε καλά αγαπητέ Τόρπη, εγώ σε ευχαριστώ, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γεωργιάδη, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Το είδα το μήνυμά σας και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία μέσα που έχουν αντίθετη φωνή από την σκληρή γραμμή κατά της κυρίας Κοβέση, κυρία Ηλιάνα. Είναι σωστή παρατήρησή σας. Το ξέρω και από το ρεπορτάζ και το βλέπω κιόλας, από τις συνομιλίες που έχω και με βουλευτές και με υπουργούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον Κώστα τον Τσιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Η αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI που υποκρύπτεται πίσω από την πρόταση για τετραήμερο είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Αδουλάκη. Ο Φαραντούρης είναι η δεύτερη του Τσουκαλά μετά το νομικό φιάσκο της αρχιοθέτησης. Ήταν η πρώτη παγίδα αυτή και της σημειολογικά προεδρικής του θέσης στη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι από το ρεπορτάζ, θα μας τα πει και αύριο ο κύριος Φαραντούρης, καλύτερα από κοντά που θα έρθει εδώ στο στούντιο. Ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ο γνωστός εργατολόγος, τον οποίο εγώ τον ξέρω 25-30 χρόνια από το ρεπορτάζ, πολύ πριν ασχοληθεί με τα πολιτικά και τα κομματικά, έχει προσωπική σχέση με τον Νικόλα Φαραντούρη και είναι από αυτούς που στήριξαν την συνεργασία μαζί του, του Πασόκ εννοώ μαζί του. Πολλά θετικά μηνύματα από αυτούς τους φίλους ακροατές για τον κυρίως του χώρου του Πασόκ, για τον Ελευθέρη τον Καρχημάκη. Σας είπα, ο Ελευθέρης ο Καρχημάκης είναι από τα πιο μετριοπαθή και επιστημονικά άρτια καταρτισμένα στελέχη του Πασόκ. Νέος σε ηλικία, πολύ νέος και νομίζω ότι έχει μέλλον πολιτικό μέσα στον χώρο του Πασόκ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Σε σχέση με την στρατηγική της Μαρίας Καρισιανού, συμφωνώ και εγώ με το σχόλιο του συνακροατή και το δικό σου για το ποσοστό που μπορεί να πετύχει. Υπάρχει κίνητρο και στόχος, όμως ο επαγγελματίας πολιτικός διαθέτει μηχανισμό, ομάδα και στήριξη που δύσκολα αντιμετωπίζονται. Χρειάζεται κουράγιο, σθένος και αντοχές, αλλά κυρίως μια ομάδα που να αναδεικνύει και να θεμελιώνει την προσπάθεια. Ίσως λοιπόν το επόμενο βήμα να είναι η επιλογή μιας παράταξης και η συμβολή της ως κινητήρια δύναμη σε μια ευρύτερη ομπρέλα ανθρώπων και πολιτικών. Πάντα με τα δυνατά μηνύματά του φίλου σου Αβραάμ. Καλημέρα στη Φωτεινή που στηρίζει η Μιχάλη. Μιχάλη Καρχημάκη. Εννοείς Λευτέρη, γιατί η Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λευτέρη Καρχημάκη, Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Τα σέβη μου, λέει Γιάννη, και καλό μήνα υγεία σε εσένα, Γιάννη, και σε όλο τον κόσμο. Δεν αφήνουμε για λίγο τα πολιτικά και να βάλουμε κανένα κλαρίνο του αείμνηστου Πέτρου Λούκα. Βάζουμε ούτως ή άλλως κλαρίνο αρκετά κομμάτια, όχι μόνο του Πέτρου Λούκα αλλά και άλλων. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη. Άκουσα σε δελτίο ειδήσεων χθες ότι σχετικά με τα πατίνια θα απαγορευτεί τελείως η κυκλοφορία τους στην Ισπανία από το 2028 και μετά. Είναι αλήθεια? Αυτό το τροχωρό, το τροχοφόρο, πώς να το ονομάσω διαφορετικά, είναι άκρος επικίνδυνο και για τον αναβάτη και για τους δίπλα του. Απορώ πώς επιτρέπεται η κυκλοφορία τους σε δημόσιους δρόμους και μάλιστα να κινείται με ταχύτητα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ο κύριος Κιμιονής υπενθυμίζει σε όλους τους ακροατές, δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής, ότι έως την 15η Μαΐου, τώρα του 26, αν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, θα υπάρξει έκπτωση 4% εάν εξοφληθεί το ποσό έως την 31η Ιουλίου του 26. Ας το δούμε. Θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η έκπτωση, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις GGPS. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα. Άργησα σήμερα, αλλά απουσία δεν πήρα από τις καλημέρες μου. Σε όλους τους αδέλφους ταξιτζίδες, την καλημέρα μου λοιπόν και στο φίλο μου τον Παναγιώτο Μπεκιάρη. Καλημέρα στην πόλη. Θα το μεταφέρω το μήνυμα στο Γιώργο τον Αφιά, το ερώτημα. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Εγώ προβληματίζομαι ιδιαίτερα με το εξής γεγονός, κύριε Παπαγιάννη. Αν το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό μπόρεσε να επιχειρήσει μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, συλλαμβάνοντας ανθρώπους ανθρωπιστικής αποστολής επειδή έκρινε ότι φύγονται τα εθνικά του συμφέροντα, τότε μήπως θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό σε περιοχή ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης? Αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα κυριαρχίας και ασφάλειας, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον Ντένι το Μουστακάκι. Γεια σου Ντένι, καλημέρα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο τον Γιώργο, παλιός ακροατής, φίλος εδώ της εκπομπής και του Real FM. Δεν θέλει το επώνυμό του να το δημοσιοποιήσουμε, δεν το θέλει ποτέ. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Γνωστό πρόσωπο και δικηγόρο στο επάγγελμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον... Όχι, το διάβασα το μήνυμα του Γιάννη Παναγόπουλου. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Έχω επίσης το μήνυμα του αγαπητού Κώστα που είναι προς τον Γιώργο τον Αυτιά να σχολιάσει τη νέα πρόταση για το θέμα της ΕΑΣ. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν, Γιάννη, μόνο την οριστική κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Πρόταση δική μου. Έστω και με σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 χρόνια, αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία 3 έως 14% με εφαρμογή από το πρώτο ευρώ και επιβλήθηκε με το πρώτο μνημόνιο του 10, όποιες παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ή τιμαριθμοποιήσεις έγιναν τα τελευταία χρόνια, δεν έλυσαν το πρόβλημα και αποδείχθηκαν η απόλυτη κοροϊδία για τους συνταξιούχους. Στον κύριο Τομοίσογλου είπα καλημέρα, έτσι. Στην κυρία Στεριοπούλου είπα. Στον Αβραάμ την είπα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Φίλε, εντάξει, αν είσαι εναντίον των κομμάτων, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Πάντως όχι η αποχή. Δηλαδή μην τη θεωρείς λύση για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα σήμερα. Ο Αντώνης ο Μιαούλης, καλημέρα Γιάννη. Μου στέλνει και φωτογραφία από τη Ρώμη. Δες σε παρακαλώ τη φωτογραφία, την τιμή της βενζίνης. Μεγάλη διαφορά με Ελλάδα, του πετρελαίου κίνησης. Οι τιμές αυτές είναι χθεσινές και μάλιστα σε self-service που υποτίθεται ότι είναι και λίγο τσιμπημένες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστάκη, το φίλο ακροατή από τα Χανιά. Παιδιά, σταματήστε να κλαίγεστε για τον καιρό. Αν αρχίσουν από τώρα τα τριαντάρια, θα διαμαρτύρεστε για τη ζέστη. Ας κάνει μερικές δροσιές ακόμα, να μην καούμε το καλοκαίρι. Τι να πούμε, ότι έχεις άδικο, κύριε Αναγνωστάκη. Δίκιο έχεις. Βέβαια, φτάσαμε λίγο στο άλλο άκρο. Χθες η μέρα ήταν μέρα που παρέπεμπε σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Χειμώνας κανονικός δηλαδή. Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα από την κυρία Κάβουρα. Την κυρία Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα, καλό μήνα και καλές ειδήσεις. Αυτό που μετράει, αγαπητέ Γιάννη, είναι η καλή παρέα και η καλή ελληνική μουσική. Και εσύ είσαι μοναδικό σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη στο Real FM. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα του Τζιαλίκη. Το ότι το Ισραήλ έδρασε με σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας βάζει στρατηγική σχέση, σας περνάει από το μυαλό? Μόνο μας περνάει από το μυαλό. Μάλλον δεδομένο θα πρέπει να το θεωρείς, Κώστα, μετά τη συνεργασία και τη συμμαχία που έχουμε συνάψει με το Τελαβίβ. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχεις ένα πολυσυλλεκτικό κοινό. Δηλαδή, ένα κοινό το οποίο φέρνει την εκπομπή σου πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Σου είπα κάτι. Έβλεπα μετρήσεις προχθές. Ξεπερνάς και τις πρώτες εκπομπές της τηλεόρασης. Που σημαίνει ότι το ραδιόφωνο είναι ένα ισχυρό μέσο ενημέρωσης. Είμαστε δίπλα στον κόσμο. Είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω καλά νέα την Ευρώπη.
0: Τι θα γίνει με τις τιμές πριν πας στα καλά νέα της Ευρώπης? Για πες μας τώρα, τι θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα?
1: Έχουν ως εξής. Αποφάσισε επιτέλους η Φόντερ Λάιεν και το ανακοίνωσε την Πέμπτη, λίγο πριν φύγουμε από το Στρασβούργο, ότι οποιοδήποτε φορέας, είτε είναι αγρότης, είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών ότι είχε αυξημένο κόστος λόγω του πολέμου, δικαιούται έως και 50.000 ευρώ ή το 70% της πρόσθετης δαπάνης.
0: Επιδότηση θα είναι αυτή.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν, Γιάννη, μπορεί να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αφορά μικρούς. Δηλαδή, τη Δευτέρα το πρωί, που θα κάνουμε τη μεγάλη σύσκεψη στην Οικονομική Επιτροπή, θα δούμε πώς αυτό θα προχωρήσει. Την Τρίτη είμαι με πειρακάκι στο Eurogroup.
0: Σε πήρε τηλέφωνο?
1: Όχι.
0: Δεν σε πήρα ακόμα. Θα σε πάρει.
1: Λοιπόν, την Τρίτη λοιπόν με πειρακάκι στο Eurogroup, ποιος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, θα ζητήσω συγκεκριμένα μέτρα για την Ελλάδα, ενώ την Τετάρτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει, την Πέμπτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει δελτίο τύπου, γρήγορη καλωδίωση της νοτιοανατολικής Μεσογείου για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο με το ρεύμα, ενώ και αυτό το μήνα θα είναι ίδιες τιμές. Έλα Γιάννη.
0: ΔΕΗ σταθερά τιμολόγια ανακοίνωσε, μας τα είπε ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης πριν από λίγο.
1: Είναι εξαιρετικός ο Μιχάλης.
0: Συνέχιση πολέμου. Πού θα πάει το πρόβλημα στα καύσιμα? Δεν βλέπω Γιάννη, να υπάρχει πλαφόν, δεν βλέπω Γιάννη, να υπάρχει όριο.
1: Έχουμε να κάνουμε με ένα πλανητάρχη. Άλλα σκέφτεται το απόγευμα, άλλα πριν κοιμηθεί, άλλα στον ηρώ του.
0: Αυτό είναι αληθές. Εμείς λοιπόν, τι μηχανισμούς έχουμε παρέμβασης?
1: Εμείς λοιπόν έχουμε, μάλλον θα συνεχιστεί η επιδότηση, η οριζόντια στο πετρέλαιο. Μερικοί λένε γιατί δεν έγινε στη βενζίνη. Το πετρέλαιο κινεί την οικονομία και μάλιστα βοηθάει την παραγωγή, βοηθάει τις μεταφορές, προκειμένου να επιβραθυνθεί, πρόσεξε, ο πληθωρισμός εν καιρό πολέμου ποτέ δεν μειώνεται, αυξάνεται. Είδες οι χώρες της Ευρώπης. Που είναι, σου είχα πει ότι εάν ο πόλεμος ξεπεράσει τους 2 μήνες, μπορεί να δούμε και το 5 μπροστά. Τώρα είμαστε στο 4 και κάτι. Δηλαδή, με τον Τραμπ να θέλει να φύγει τώρα από τον πόλεμο και δεν μπορεί. Είδες τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ενδεχομένως να δούμε πληθωρισμούς. Η Λαγκάρτ ανησυχεί. Την Πέμπτη που συναντηθήκαμε, μας εξέφρασε ευθέως την ανησυχία της με αύξηση επιτοκίων.
0: Τα συγκράτησε προς το παρόν. Αλλά μπράβο, πάμε προς αύξηση από ό,τι φαίνεται.
1: Πάμε προς αύξηση. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, και έχω να πω το εξής στον κόσμο, γιατί πάντα λέγαμε αλήθειες. Εάν ο Τραμπ συνεχίσει 1 μήνα ακόμη τον πόλεμο, οι επιπτώσεις θα είναι για 2 χρόνια στον πληθωρισμό.
0: Μάλιστα. Πού τον βλέπεις τον πληθωρισμό να κάθεται, εδώ στην Ελλάδα που έχουμε αρκετά ψηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης?
1: Αν ο Τραμπ συνεχίσει για 1 μήνα. Το 5 είναι πρώτον πυλών.
0: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα?
1: Να σου πω κάτι. Είναι τόσο απρόβλεπτος.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς.
1: Που δεν ξέρεις, για να έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να φανταστείς. Θες, ας πούμε, αποφάσισε 20-25% φόρο στα αυτοκίνητα της Ευρώπης προς την Αμερική. Τώρα λοιπόν η Ευρώπη έχει 2 δρόμους. Ή να μειώσει τις τιμές στα ευρωπαϊκά εντός της Ευρώπης για να αυξήσει την παραγωγή, διαφορετικά βυθίζεται η γερμανική οικονομία λόγω της μεγάλης μείωσης.
0: Έλα. Πες μας για τις 10 ελληνικές θέσεις που υποστήριξες και πέρασαν στον οικονομικό τομέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Το πρώτο ήταν η άμυνα της χώρας και τα σύνορα. Γιάννη, 103 εκατομμύρια για τα ελληνικά σύνορα, ασύλληπτο ποσό όλων των εποχών. Και επίσης, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος επίτροπος και μου λέει στην απάντησή του: ό,τι άλλο χρειαστείτε για την Κρήτη, είμαι εδώ. Και ξέρεις ότι είναι 20 εκατομμύρια Σομαλοί στη Λιβύη που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Από που θα πάνε, Κύπρο, Ελλάδα κλπ. Το δεύτερο ήταν το πολύ μεγάλο θέμα του δημογραφικού και της στέγης. Στο ανακοινώνω σήμερα, στην εκπομπή σου, που είναι πρώτη, έρχεται το σπίτι 3. Ήδη 17.000 νέοι βρήκαν σπίτι. Άκουγα πριν από λίγη ώρα και τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Ξέρεις, τα θεωρητικά αφηγήματα είναι πάρα πολύ εύκολα, αλλά η πράξη είναι δύσκολη. Έρχεται το σπίτι 3 και επίσης κατέθεσα 10 θέσεις για το δημογραφικό που αφορούν την Ελλάδα, δηλαδή στέγη, ρεύμα, νέοι, ανακαίνιση. Μπορεί κάποιος να πάρει έως 30.000 ευρώ.
0: Από πότε θα ενεργοποιηθεί το 3?
1: Το 3 πολύ σύντομα, προφανώς Ιούνιο, κάπου εκεί. Ιούνιο με Ιούλιο. Επίσης υπάρχει η ανακαίνιση. Αυτή την ώρα υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις. Άρα πρέπει το ποσό να αυξηθεί από την Ευρώπη. Άρα εγώ τη Δευτέρα θα πρέπει να καταθέσω καινούργια αίτηση στην Οικονομική Επιτροπή να πάει στο Συμβούλιο για να μπορέσει η πατρίδα μας να πάρει περισσότερα χρήματα και οι απλοί άνθρωποι να ανακαινήσουν σπίτι.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει? Μου έχουν έρθει εδώ από το πρωί αρκετά μηνύματα. Η Ματίνα μου έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα.
1: Ναι.
0: Γιάννη μου λέει, το θέμα μου γράφει, του προγράμματος Σπίτι 2 είναι πολύ άδικο για χιλιάδες νέους και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
1: Ναι.
0: Και μου το εξηγεί γιατί η καταληκτική ημερομηνία, η οποία σύμφωνα με επίσημα δελτία τύπου και δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού είχε οριστεί για την 31η Αυγούστου του 2026, μεταφέρθηκε φνηδιαστικά στις 2 Ιουνίου. Ιουνίου, δηλαδή σημαντικά νωρίτερα. Πρόσεξε τώρα. Με βάση την αρχική ενημέρωση, πολλοί είχαμε προχωρήσει σε αιτήσεις και πήραμε προέγκριση από τις τράπεζες για τη σύναψη δανείου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ημερομηνία που αρχικά είχαν πει, έψαξαν να βρουν ακίνητο και αρκετοί έχουν ήδη επιβαρυνθεί οικονομικά, καταβάλλοντας χρήματα για προσύμφωνα αγοράς.
1: Αυτό είναι θέμα τραπεζών και κράτους. Μου δίνεις τη δυνατότητα να το ψάξω.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και να σου απαντήσω την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, είναι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη χρεωθεί.
1: Το σπίτι, να ξέρεις κάτι. Όλα τα άτοκα δάνεια για σπίτι, ειδικά των νέων, με αυτό το πρόγραμμα, το χειρίζονται μόνο οι τράπεζες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
1: λοιπόν,
0: αυτή.
1: Θα το ψάξω και το οφείλω στον κόσμο για απάντηση. Και ξέρεις ότι λειτουργώ δημοσιογραφικά και πάνω.
0: Δηλαδή. Έτσι πρέπει να, για να απαντάς στον κόσμο, να είσαι και κοντά στον κόσμο. Τι θα γίνει με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, διαμαρτύρεται εδώ ο φίλος ο Στέλιος, ο Καλατζής.
1: Εκεί το θέμα είναι πολύ άδικο, γιατί κάποιος που πήρε 200.000 έχει πληρώσει 250 και χρωστάει άλλα 150.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερά άδικο.
0: Κοίταξε, αυτό υπάρχει μια ουσιαστική λύση από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κρίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδιαφανής η όρη για το αλλαγματικό κίνδυνο και μπορούν να είναι και καταχρηστικοί. Που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να ευνοηθούν οι εδώ δανειολήπτες.
1: Είναι άδικο, Γιάννη. Είναι τρομερά άδικο και νομίζω ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της Τραπέζης Ελλάδος να το τελειώσει το θέμα αυτό.
0: Ξέρεις ότι οι περισσότερες οικογένειες που φύγονται από τέτοιου είδους δάνεια είναι οικογένειες μεσαίας τάξης.
1: Έχω περίπτωση. Γνωστού μου. Καλά, του λέω. Καλά, δεν ρώταγες πριν το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πήγε στην τράπεζα, του είπανε κάνει αυτό, δεν το ήξερε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ρώτησε πριν.
0: Εδώ
1: έχει πάρει 300.000, έχει πληρώσει 350 και του ζητάνε άλλα 150.
0: Φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
0: Ρωτάει ο Γιώργος ο Μωυσόγλου πριν σε καλημερίσουμε. Πιστεύεις.
1: Ο φίλος.
0: Ο φίλος, ναι. Πιστεύεις ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή ντόπια, βλέπε σκροκέρδια.
1: Η ακρίβεια έχει δύο όψεις. Και εισαγόμενη, αλλά και εδώ. Θα πρέπει να τελειώνουμε με τους μεσάζοντες, όχι τους εμπόρους. Θυμάσαι τον Κεδίκογλου επί Πασόκ, τον πατέρα του Σίμου τώρα,
0: ναι.
1: που είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Είπε, ήμουνα νέος ρεπόρτερ, θα καταργήσω τους μεσάζοντες. Το είπε 10 η ώρα το πρωί στην κεντρική αγορά και στις 2 το μεσημέρι ο Παπανδρέου τον είχε διώξει.
0: Το θυμόμαστε. Στη σημερινή Γιάννη. Δημοσκόπηση, να ξέρεις, της προ-ράτα για την εφημερίδα των συντακτών, πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, από όλα τα άλλα, έχουν συμπεριλάβει θέματα δικαιοσύνης διαφθοράς, υγεία περίθαλψη, εγκληματικότητα, παιδεία, προσφυγικό, εξωτερική πολιτική, συντάξεις, οικονομική ανάπτυξη, είναι η ακρίβεια.
1: Με 80%. Γιάννη, η ακρίβεια, Γιάννη, ήρθε με τον πόλεμο. Διότι όταν αυξάνεται το φυσικό αέριο, εμείς δεν έχουμε ούτε σταγόνα φυσικού αερίου, όταν αυξάνονται τα καύσιμα, όταν αυξάνονται όλα αυτά, επόμενο είναι να ανεβαίνει τι, να ανεβαίνει το ρεύμα. Το ρεύμα είναι η παραγωγή της παραγωγής.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, χωρίς ρεύμα δεν.
0: Και όλα αυτά απομειώνουν δυστυχώς την δυνατότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, μειώνει τη αγοραστική αξία. Κάτι τελευταίο, θέλω πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις ως προς το πρώτο κόμμα, ποιο πιστεύεις θα έρθει δεύτερο κόμμα,
1: λοιπόν,
0: το Πασόκ ή το κόμμα Τσίπρα?
1: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης ζει από πάνω με μια αγχώνη. Αν ο Τσίπρας βγει δεύτερος, τι θα κάνει?
0: Εσύ τι εκτιμάς με τα σημερινά δεδομένα?
1: Θα σου πω. Ο Τσίπρας έρχεται ως μεσσίας, αλλά δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί μας πήγε σε τρίτο μνημόνιο, γιατί υποθήκευσε τη χώρα. Έμαθα δε χθες το φοβερό. Με ενημέρωσε πρόσωπο το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και νέα ρύθμιση χρέους από τον Τσίπρα που είπε τι, όλο το πλεόνασμα το χρέος και από το υπερπλεόνασμα και το 30%.
0: Απάντησε τώρα στην ερώτηση. Ποιος λοιπόν, πιστεύεις κατά την εκτίμησή σου θα έρθει δεύτερος?
1: Αν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών θα έχουμε σημαντικότατες αναταράξεις μέχρι και αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Αν βγει δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε ο κύριος Τσίπρας έχει ένα διαβατήριο για μόνιμη συμμετοχή.
0: Δεν μου απάντησες ποιος εκτιμάς θα βγει δεύτερος.
1: Προς το γη δεύτερος, νομίζω ότι, κοίτα, ο Άδωνης λέει ότι θα βγει.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πολύ το ρωτήσαμε για το θέμα των συντάξεων και την εισφορά αλληλεγγύης. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή και μάλιστα αναφέρθηκα και στο ερώτημα του συγκεκριμένου Κροατή, στην πόλη την Πατούλη, τη φίλη μου. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο, να είσαι καλά Φίλιππε, που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα Γιάννη από την Ανοιξιάτικη και Ηλιόλου στη Βιέννη, στους Παξούς. Νέος 15 ετών και στην Ηλία άλλος νέος, 13 ετών ανήλικοι και οι δύο έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς από τα οχήματα που τους αγόρασαν οι γονείς τους, από τα πατίνια δηλαδή. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από τη Χειμωνιάτικη Μυτιλίνη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στο Κώστα. Να είσαι καλά Κώστα, την καλημέρα μου, ξέρει ο γιατρός, ο παθολόγος, ο φίλος. Και εσύ να χαίρεσαι τη σύζυγο και πάντα ευτυχισμένη. Έχει επέτειο γάμου. 37 χρόνια ο φίλος. Είσαι δύναμη, την υγεία σας να έχετε. Τα καλύτερα εύχομαι. Να κλείσουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα public.

0: Μην ξεχνάτε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Τρεις μέρες στο Γήθιο, εδώ στην πατρίδα του φίλου μου, του Νίκου του Ρογκάκου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλεισιώτη για τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TV.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
10: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Οι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ίσχυ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 15-11 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε την Ιταλία στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στο Ρότερνταμ. Στις 7.30 το απόγευμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σε όλους. Είπαμε να μπούμε με το καινούριο της Βύση.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
1: Πάρα
0: μου.
1: Πολύ. Για σένα το βάλα. Για σένα. Τα ωραία.
0: Για σένα το βάλα.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Τροκάκος στο άλλο.
1: Στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα είμαστε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι.
0: Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 η χρυσοχέρα μας η Ειρήνη Κούρτη.
1: Πόπο, έφτιαξε το κέικ το ωραίο.
0: Έφτιαξε ένα κέικ, ένα ντάμπα παντάμπα. Λοιπόν, δημοσιογραφική παραγωγή τα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη.

0: Και αφού έφτιαξα μια δολιοφθορά με τα ακουστικά μου, τα είχατε βάλει.
1: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, η Κέλλη Χινοπόρου μας έστειλε. Καλημέρα. Τραγουδάει και χορεύει Βύση στο αυτοκίνητο.
0: Γεια σου, ρε Κελάκη.
1: Γεια σου, Κέλλη μας.
0: Είναι της γενιάς μας η Άννα Βύση, γι' αυτό.
1: Γενιά σου.
0: Γενιά μου.
1: Ναι.
0: Όχι δικιά σας.
1: Μην ανοίγεσαι. Δεν θέλω αυτό ο πληθυντικός να λύσει.
0: Είσαστε νέα κορίτσια. Θα τη πω τη Κέλλη λοιπόν τι κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και διατηρεί το σώμα του έτσι. Τρώει
1: αυτό
0: αυτά που τρώω εγώ.
1: Ναι.
0: Ό,τι τρώω εγώ τρώει και ο Ρονάλντο, αλλά έχει άλλο σώμα ο Ρονάλντο.
1: Αυτό είναι, δεν του μένουν, δεν χάνει τα κιλά, ενώ εσύ τα χτίζει.
0: Ναι,
1: ναι γιατί...
0: όχι, αυτό τα χτίζει, εγώ τα κρατάω. Δεν τρώει καθόλου γάλα. Δεν τρώει γάλα.
1: Πίνει. Δεν πίνει γάλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το πίνει.
1: Σε μεγάλες ηλικίες δεν κάνει, ναι.
0: Ναι, και ούτε εγώ. Αλλά λέει 6 γεύματα.
1: Το γάλα παχαίνει.
0: Ναι, αλλά κάνει λέει 6 γεύματα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο λίπος έχει ο Ρονάλντο? 7% στο σώμα. Εγώ ξέρεις πόσο έχω.
1: Όχι, Νίκο, ξέρεις.
0: Δεν έχω κάνει μέτρηση τελευταία.
1: Πηγαίνει
0: 50, δεν θα είναι 50%, 40.
1: Άκου το λίπος έχει να κάνει, η συσσόρευση έχει να κάνει πάντα και με την ηλικία. Να ξέρεις.
0: Το Ρονάλντο είναι μεγαλύτερο, όχι μεγαλύτερο.
1: Μεγαλύτερο δεν είναι.
0: Δεν, είναι,
1: δεν είναι, αλλά εντάξει, έχει να κάνει με την ηλικία. Η συσσόρευση λίπους έχει να κάνει και με την ηλικία.
0: Ναι, αλλά λέει τρώει φρέσκο ψάρι, κι εγώ. Κοτόπουλο, κι εγώ. Αβοκάντο, κι εγώ. Δημητριακά, όχι, δημητριακά δεν τρώω. Λαχανικά και φρούτα, τρώω. Το πρωινό συνήθως λέει αβοκάντο, αυγά και καφέ χωρίς ζάχαρη.
1: Νίκο μου, δεν τρώει ένα καφάσι ψάρια, ένα καφάσι κρέας,
0: όχι,
1: ένα
0: ρε,
1: καφάσι
0: μερίδα,
1: φρούτα.
0: Τη μερίδα.
1: Λέει, κατάλαβες, έχει διαφορά. Όταν λέει ψάρι, δεν πάει και σηκώνει την ψαραγόρα, μάνα
0: παιδί
1: μου. Ρε
0: παιδί, μια τσιπούρα, δεν θα φάμε. Δεν θα φάει και αυτός μια τσιπούρα.
1: Ναι, εντάξει, εσύ παίρνεις μια τσιπούρα η οποία είναι
0: άλλο, ένα κιλό
1: η δική σου και δίπλα έχεις και φέτα.
0: Φέτα.
1: Πιστεύεις ότι ο Ρονάλντο τρώει τσιπούρα με φέτα?
0: Τρώει όμως, λέει τέτοια. Αυγά λέει, δεν τρώει. Εγώ τρώω φέτα.
1: Καλά.
0: Το βραδινό του είναι ελαφρύ, λέει, με πρωτεΐνη και λαχανικά. Αποφεύγοντας επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως ψωμί και ζυμαρικά. Εκεί λίγα.
1: Εκεί τα χαλάκα. Αλλιώς έχετε
0: το βραδινό λίγο τα χαλάκα.
1: Αλλιώς είναι η ίδια διατροφή. Η
0: εγώ
1: ίδια.
0: Τρώω κρέας, κάτι. Πρωτεΐνη και εγώ τρώω.
1: Τρώω μια σταυλίσια που είναι 1,5 κιλό, ρε Νίκο.
0: Κάτσε ρε, Ρίτσα, να μην φάμε. Αφού λέει υδατάνθρακες ο γιατρός.
1: Υδατάνθρακες λέει, όταν.
0: Και πρωτεΐνες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Πάρε ένα γιαούρτι, το έχω ξαναπεί. Υπάρχουν γιαούρτι πρωτεΐνη.
0: Θα ρωτήσω τον Ρονάλντο και θα.
1: Ναι, ρώτησε τον εσύ και θα σου απαντήσει εκείνο. Μη σε νοιάζει, τι λέμε.
0: Στείλω εγώ μήνυμα.
1: Μήπως να πάρουμε την επικαιρότητα από την αρχή.
0: Ποια, ναι, τι να
1: πάρει. Τι να πάρεις, από την αρχή. Ναι, τον Τραμπ. Τον Τραμπ. Αυτός μας διοικεί. Ο πλανητάρχης, Νίκο μου.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική άλλο. Τη διοικεί στην Αμερική. Εσένα γιατί σε διοικεί. Εσύ έχεις πρωθυπουργό.
1: Στη Μέση Ανατολή δεν κάνει, δεν διοικεί τον κόσμο
0: άλλο.
1: Ο Τραμπ. Τι είναι, δεν
0: άλλο.
1: Είναι πλανητάρχης, ισχυρότερη. Α, όχι εμάς, μας εξαιρεί εμάς ο Τραμπ. Τι λες.
0: Αυτός πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους.
1: Ναι, εντάξει, πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους, αλλά κάνει άλλο κατά τον πλανήτη όμως. Ναι, ναι. Και λέει πριν από λίγο δήλωσε ότι ίσως είναι καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Είναι προδότες ναι. Όσοι λένε ότι κερδίζουμε τον πόλεμο. Γιατί ο Μέρτς βγήκε ο Γερμανός καγκελάριος και του είπε ότι δεν έχει στρατηγική στο Ιράν. Και
0: του
1: ότι
0: χάνεις
1: επί της ουσίας από την Τεχεράνη. Βγαίνεις.
0: Ρεζιλεύεσαι, ρε.
1: Ναι, είσαι ταπεινωμένος από την Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Παίρνει λέει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία. Και.
1: Έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει.
1: Για το ζύγι του ΝΑΤΟ, ρε Νίκο.
0: Καλά,
1: για το ζύγι του ΝΑΤΟ. Ναι,
0: αφού λέει να το κλείσει το ΝΑΤΟ αυτό.
1: Εντάξει, μέχρι να το κλείσει έχει 36.000 Αμερικανού στρατιώτε στην
0: Γερμανία. Δεν θα κλείσει το ΝΑΤΟ επειδή φεύγει η Αμερική. Α φύγει, άμα θέλει η Αμερική. Δεν
1: φεύγει. Α, ναι, πολύ large μου
0: έγινε. Δεν φεύγει από το ΝΑΤΟ η Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μην είσαστε κι εσεί τώρα.
1: Ανακοίνωσε και την αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 25%.
0: Να είναι καλά, οι Αμερικανοί να πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι
1: δεν θα επηρεάσει δηλαδή τις βιομηχανίες.
0: Αν μειωθεί η κατανάλωση, αυτό που έλεγες πριν.
1: Ναι, δεν θα το επηρεάσει, τι θα γίνει.
0: Ξέρω εγώ, αν μειωθεί η κατανάλωση, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Για τις ευρωπαϊκές, για την Ευρώπη.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα συνεχίσει, γιατί με τους δασμούς θυμάσαι.
1: Αλήθεια
0: είναι
1: αυτό.
0: Ξανά.
1: Έχεις δικαιωθεί.
0: Ναι, μωρέ.
1: Το παραδέχομαι, όσο και να μην θέλω. Είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω. Αλλά ναι, το παραδέχομαι, το έχεις πει ότι λέγεται και εξελέγεται το ίδιο λεπτό.
0: Θα αποσύρει, γιατί θα έχει πιέσει και εσωτερικά αίρεση με τα αυτοκίνητα κτλ. Δεν νομίζω το κρατήσει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Γενικά πάντως δεν πάει καλά το πράγμα. Κατέθεσαν οι Ιρανοί κάποια πρόταση. Δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι του αρέσει πάλι αυτή η πρόταση. Γενικά πάει. Πέρασε και το δίμηνο.
0: Εντάξει, θα προχωρήσει και
1: αυτό. Καλά
0: το
1: πάει γι' αυτό, ε.
0: Θα τα λύσει.
1: Καλά
0: τα
1: πήγε και αυτό, Νίκο.
0: Θα τα λύσει ο
1: πότε?
0: Τραμπ. Σιγά-σιγά, σε δύο μήνες μέσα.
1: θέλει το χρόνο σιγά, του. Σιγά, και αυτό θέλει το χρόνο του, σαν και εσένα.
0: Στην Ουκρανία είμαστε 4 χρόνια. Πόσο είμαστε?
1: Ναι, 4 χρόνια είμαστε.
0: Εκεί λέγαμε για μια εβδομάδα πριν.
1: Τίποτα, τίποτα. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Ναι. Σου λέω όταν μπήκαμε στο στούντιο, λέγαμε
0: άρα,
1: εντάξει,
0: ο χρόνος
1: πάμε
0: ο
1: να τελειώνουμε. Έτσι μπήκαμε στο στούντιο.
0: Άρα ο πολιτικός χρόνος, εκεί δεν θα καταλήξω. Είναι πυκνός.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς τώρα.
1: Ο στρατιωτικός πήγε, γιατί έχει και κάποιες, ξέρεις, επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω. Γι' αυτό λέω, μην μπελές ποτέ, άστο, μην λες ποτέ. Πήγαινε, εσύ κάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην Ελλάδα το ίδιο. Μπορεί να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο, μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν τον Μάρτιο.
1: Το αλλάζει το αφήγημα.
0: Είναι πυκνός ο χρόνος.
1: Το αλλάζει
0: το αφήγημα. Όχι, όχι, εγώ λέω
1: το άνοιξη. Το αφήγημα.
0: Άνοιξη 27, λέω εγώ.
1: Εντάξει, γιατί μην γίνεσαι κολοτούμπα.
0: Πού είναι, όχι, όχι. Πού είναι. Πού είναι ότι. Κάνει και.
1: Κολοτούμπα. Κολοτούμπα.
0: Εγώ λέω την άνοιξη. Πού είναι η δημοσκόπηση?
1: Εδώ την
0: έχει. Δεν την ανοίγει να τη δούμε. Άνοιξε τη δημοσκοπησούλα. Η εφημερίδα σου.
1: Την ανέλησε ο Γιάννης, γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει, να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λέει, πρόθεση ψήφου, λέει, χωρίς αναγωγή είναι.
1: Χωρίς αναγωγή είναι, ναι.
0: 24,5% η Νέα Δημοκρατία. 11% το Πασόκ.
1: Ναι.
0: 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. 7,5% το ΚΚΕ. 8,5% η Ελληνική Λύση. Πλεύση Ελευθερίας 7%. 1,5% η Νίκη. Η Νέα Αριστερά 1,5%. Μέρα 25% 3%. Φωνή λογική στη συμβιβή όσο δεν μιλάει ο Βαρουφάκης, ανεβαίνει. Όσο δεν βγαίνει ο Γιάννης.
1: Βγαίνει.
0: Ήταν εκτός βουλής προηγούμενες.
1: Ναι, αλλά βγαίνει, μιλάει, θέλω να πω.
0: Όταν λέμε χωρίς αναγωγή, να πούμε στον κόσμο ότι με την αναγωγή κάνα 5 μονάδες πάνω.
1: 29.
0: 30 εκεί.
1: Τώρα μην κάνουμε και τους δημοσκόπους.
0: Ναι, γιατί μου έδειχνε το Πασόκ ο Γιάννης. Λέει 11. Δεν έβαλε την αναγωγή στο Πασόκ. Στην άλλη μεταξύ μας βάλαμε την αναγωγή. Φτάσαμε στο 30. Στο Πασόκ τα αφήσαμε χωρίς αναγωγή.
1: Ναι, να βάζετε νικάκι.
0: 13. Φτάνει στο 13.
1: Να βάλετε την αναγωγή.
0: Το κουκουέ.
1: Α, και δεν είμαστε δημοσκόπους, το ξαναλέω έτσι.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα με 80 μονάδες? Η ακρίβεια.
1: Εντάξει, το ζούμε κάθε μέρα.
0: Και το κάνουμε και θέματα. Η δικαιοσύνη διαφθορά 49. Χαμηλή μισθή 22, περίθαλψη 21. Λέει ο Άδωνης έχει πέσει η υγεία, λέει, από δεύτερη και τα λοιπά, έχει πάει τέταρτη. Είναι, κύριε Υπουργέ, μη λέτε έκτη, έβδομη, τέταρτη υγεία και περίθαλψη.
1: Ναι, προχώρα.
0: Λέει, πού αποδίδεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπόθεση του ΠΚΠ, 57% στην κυβέρνηση, 33% στις χρόνιες παθογένειες, στα στελέχη της δίκης του ΠΚΠ, στους εμπλεκόμενους αγρότες. Να, σε περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Πόσο το περίμενε?
0: 57. Περίμενα παραπάνω. Εδώ λέει τώρα στις χρόνιες παθογένειες. Δηλαδή όλοι μαζί τα.
1: Μην ακούω αυτό το τη διαχρονικότητα, Νίκο.
0: Μα δεν είναι διαχρονικό.
1: Μην το ακούω το διαχρονικό, ρε Νίκο.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι διαχρονικό.
1: Μην ξαναρχίσουμε πάλι για το επιτελικό κράτος στο Ελλάδα.
0: Α, το επιτελικό, ρε παιδί.
1: Έχει έρθει με άλλη σημαία, παιδί μου.
0: Βρά τη σημαία.
1: Έχει έρθει με άλλο αφήγημα, παιδί.
0: Στου αγρότε, δηλαδή τώρα εμφανίστηκαν αυτά.
1: Όχι, ρε Νίκο, αλλά έχει έρθει με άλλο αφήγημα. Πρεσβεύει άλλα πράγματα.
0: Αποτύχαμε, είπε ο Πρωθυπουργό.
1: Τώρα πάρτε το πληθυντικό πάνω σου.
0: Ο Πρωθυπουργό είπε, αποτύχαμε. Αποτύχαμε όλοι μαζί. Λοιπόν,
1: ο Σπύρος Παπαδάκης αναλύει σενάρια εκλογών, να ξέρεις.
0: Τι λέει ο Παπαδάκης? Πες το Παπαδάκη την άνοιξη.
1: Δύο τα σενάρια. Έχει βάλει δύο σενάρια ο Σπύρος. Κατάλαβες? Έχει βάλει.
0: Ποιο είναι το δεύτερο? Την άνοιξη.
1: Τώρα δεν προλαβαίνει να γράψει. Φαντάζομαι ότι γράψει. Γράψε. Γράψε, Σπύρο, γράψε.
0: Τι λέει εδώ? Οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει δικαστικώς για τα αναδρομικά θα τα πάρουν. Όσοι δεν είχαν πάει δικαστικά θα τα πάρουν. Ξέρετε κάτι? Όχι, χρειάζεται απόφαση πολιτική για να τα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Ρωτάει από τον Πειραιά ένας φίλος.
1: Άρα, νομίζω το έχεις πει από την αρχή, Νίκο, αυτό, ότι όσοι έχουν
0: προσφύγει. Εμείς τους λέγαμε να μην προσφύγουν, έτσι μας λέγανε. Και το λέγαμε κι εμείς. Οι πολιτικοί μας το έλεγαν, δηλαδή. Οι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια πολιτική απόφαση. Να πάρουν απόφαση.
1: Και τώρα θα πάρουν μόνο αυτοί που έχουν προσφύγει. Τελικά, είδες όταν κάνεις επαναστατική γυμναστική, καλό είναι.
0: Κατά βάση.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αντιδράς.
0: Τι να κάνουμε, πέσαμε θύματα.
1: Μάρτιος του 27 το βασικό, λέει ο Σπύρος, το σενάριο. Και μας γράφει και το δεύτερο. Βλέπεις, αυτό το Μάρτιος είναι το
0: πού
1: δικό
0: είναι το
1: σου.
0: Δεύτερο.
1: Τώρα το γράψει. Το ένα.
0: Άντε, ρε Σπύρο, μια, βάλε ένα μήνα, βάλε. Και εσύ 10 ώρε.
1: Μην γράψει
0: τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο,
1: ναι, τον Οκτώβριο πιστεύω. Και
0: Μάρτιο. Ψηφίζω. Λοιπόν, πάμε, αφήστε τις εκλογές τώρα και την εκλογολογία.
1: Δεν μου λες τίποτα για το μανιφέστο του κ. Τσίπρα.
0: Τι έγινε με το μανιφέστο?
1: Ναι, παρουσιάστηκε, Νίκο μου. Παρουσιάστηκε και το μανιφέστο. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, Νίκο.
0: Έτσι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ναι, φθινόπωρο του 26 το δεύτερο.
0: Επιδιώκει, λέει, να συνδέσει τρία ρεύματα της αριστεράς.
1: Ναι,
0: ποια είναι τα ρεύματα αυτά?
1: Σύγκληση τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, Νικό.
0: Και πριν τα είχε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μίλαγε στις ομιλίες του ο κύριος Τσίπρας παλιά.
1: Ναι, παλιά.
0: Έλεγε
1: παλιά.
0: Οικολογία, ριζοσπαστισμός, σοσιαλδημοκρατία.
1: Τώρα θέλει να τα ενώσει όμως. Γιατί υπήρχε μια διάσπαση, υπήρχαν κάποιες διασπάσεις. Πολλές διασπάσεις στο ενδιάμεσο από τότε από τον κύριο Τσίπρα. Υπήρχαν και διασπάσεις. Τώρα πάει να κάνει μια ένωση.
0: Ναι.
1: Στη νέα εποχή, με τις διεθνείς εξελίξεις να είναι έτσι, γιατί περιγράφει και το τοπίο όπως είναι διεθνώς, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Καλά, το ξέρουμε.
1: Επειδή εσύ λες ότι θα λυθεί το θέμα, ο Τραμπ θα το λύσει.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολο ότι θα το λύσει και να το λύσει δύσκολο θα παραμείνει για κανένα εξάμεινο.
1: Η ανάγκη λοιπόν τώρα, αυτό που ζητάει η νέα εποχή είναι αυτή την ένωση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς.
0: Τώρα δεν τα ζήταγε πριν, δηλαδή αυτά τώρα. Ρε Ρίτσα.
1: Ρε Νίκο, θα μας βγάλει την ψυχή.
0: Συγγνώμη, αν άκουσα καλά, προτείνει τέσσερις πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης.
1: Μάλιστα, Νίκο.
0: Δημοκρατία και κράτος δικαίου.
1: Πολύ βασική.
0: Κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο.
1: Ωραία.
0: Αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο δεν αναλύει κανείς, λέει, νέο παραγωγικό μοντέλο, σταματάνε.
1: Όταν έρθει η ώρα θα τα ακούσεις. Προχώρα.
0: Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
1: Ναι.
0: Και καθολικό κοινωνικό κράτος με έβαση την υγεία και την εκπαίδευση. Δεν ακούω κάτι. Αυτά είναι.
1: Καθολικό κοινωνικό. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι... σου βάζει τίτλους. Θα σου δώσει και σιγά σιγά και το υπόλοιπο.
0: Αυτό φοβάμαι, ότι δεν τα βλέπω εγώ γενικά αυτά τα σιγά σιγά όταν έρθει.
1: Σιγά σιγά.
0: Αυτά τα θέλουν όλοι να ξέρεις. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας δηλαδή.
1: Πράσινη μετάβαση και όλα αυτά, ναι. Είναι φράσεις.
0: Και υγεία και εκπαίδευση.
1: Τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι, έχεις δίκιο, Νίκο. Όχι, δεν θέλω να το λέω αυτό.
0: Ναι, λέει 35ωρο και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Τις συλλογικές συμβάσεις κάνουν. Ποιο είναι χαιρετά.
1: Χαιρετάω κόσμο εγώ. Παίρνουν άνθρωποι και με χαιρετούν.
0: Συνάδελφος, καλημέρα σας, συνάδελφε. Λοιπόν, ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την επταετή διακυβέρνηση.
1: Ναι, μην κάνεις φράση, διακυβέρνηση.
0: Η χώρα,
1: ναι,
0: βρίσκεται, λέει, σε χειρότερο σημείο σε παραγωγική αποδιάρθρωση και ανισότητες. Εντάξει,
1: είναι η άποψη του κύριου Τσίπρα. Τι θα πει, ότι η χώρα είναι σούπερ και εγώ ήρθα να κάνω κάτι άλλο?
0: Όχι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Την εξειδίκευση περιμένω. Τα ακούω. Απλά δεν είδα κάτι καινούριο με την έννοια.
1: Σου λέει όμως, σου βάζει το πλαίσιο, Νικό. Ξεκινάει με το πλαίσιο. Και σιγά σιγά θα μπει και το περιεχόμενο του πλαισίου.
0: Ναι, αλλά λέει ότι απέναντι σε αυτά που λέει είναι το Πασόκ. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός δρομολογεί, λέει, την επάνωδό του με όρους συμπαράταξης των τριών βασικών ρευμάτων που είπαμε.
1: Ναι.
0: Στην πράξη, ωστόσο, αυτή η διακήρυξη βρίσκει απέναντι του τόσο το Πασόκ, που εντοπίζεται στη δεύτερη θέση, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
1: Γενικά, λέει, αυτό το σχόλιο είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Και έχει δίκιο το σχόλιο, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μαζί.
1: Δεν είναι.
0: Εδώ, λέει, ο άνθρωπος ο Τσίπρας είπε: τίναμε το χέρι, μας το δάγκωσε, λέει το Πασόκ, παραλίγο να μας δάγκωσε το χέρι.
1: Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει. Άπλωσα το χέρι όχι μία φορά, αρκετές φορές, και δεν μου καμία φορά δεν το δέχτηκα. Ναι.
0: Μακάρι. Εγώ είμαι, ξέρεις, υπέρ. Το έχω πει άλλωστε, έτσι, τη συνένωση των κομμάτων αυτών της αριστεράς. Ναι. Γιατί έτσι δεν πάνε στο Μητσοτάκι μόνοι τους απέναντι.
1: Έρχεται η ώρα, αφού έχει τέτοια μεγάλη αγωνία.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Λέει και ο Μάνος Λευκλής, αφού έχει τόσο τεράστια αγωνία, θα το λύσει.
0: Κύριε παιδί μου, εδώ η λέξη είναι να οργανωθούμε, παιδιά. Να οργανωθούμε.
1: Θα οργανωθούμε.
0: Να οργανωθείτε.

0: Κατά τα άλλα, με τον καιρό έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Όμως, ο Τάσος Σαρνιακός λέει ότι έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, έρχονται τριαντάρια.
1: Τριαντάρια?
0: Ναι.
1: Πώς πάμε έτσι, ρε παιδιά?
0: Ναι. Από τους 11 βαθμούς και μπουφάν και βάλε και ένα φουτεράκι και τι κάνει σήμερα. Πάμε στους 30 το επόμενο Σαββατοκύριακο, έλεγε ο Τάσος.
1: Αυτές οι εναλλαγές.
0: Ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες. Μία από τις πιο κρύες, τέλος πάντων. Ήταν όντως κρύα πρωτομαγιά. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος έφυγε. Εντάξει, δεν πνοείται κανείς λόγω του καιρού. Αλλά ίσως είχε μικρότερη έξοδο από την αναμενόμενη λόγω του καιρού. Ναι. Στεφάνη, πήρες?
1: Όχι, δεν πήρα. Ξέχασα. Λοιπόν, άκου να δεις εδώ.
0: Στις 5 πάρεις, ναι, έλα.
1: Πόσο επηρεάζει το ύψος, πρέπει να σας πω, τις σχέσεις και το εισόδημα? Ποιες είναι οι προτιμήσεις εδώ και γυναικό? Εγώ, όπως τα λέει εδώ, θα σου πω μετά. Δεν πρόκειται να βρω εγώ άνθρωπο. Θα ρωτήσω κάτι. Το ύψος, λέει, επηρεάζει την επιλογή συντρόφου.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ένας καθηγητής, ο κύριος Χέντερσον, λέει ότι οι γυναίκες προτιμούν τους ψηλούς. Και οι ψηλοί άντρες προσελκύουν πιο επιθυμητές συντρόφους. Δηλαδή, οι ψηλοί
0: παίρνουν και τις καλύτερες γυναίκες. Παίρνουν και τις καλύτερες.
1: Παίρνουν τις καλές κυρίες.
0: Ναι, προχώρα.
1: Και λέει, στη μελέτη για τις προτιμήσεις ύψους, οι γυναίκες δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο ικανοποιημένες όταν ο σύντροφός είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ που είναι 1,75, πρέπει να είναι 1,50-1,54 η κυρία που θα βρω.
0: Ναι.
1: Βλέπει, να με βλέπει πιο ψηλό.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ πώς θα βλέπω όμως.
0: Πετίτ.
1: Δηλαδή, εγώ δεν με κάνει να πάρω μια πιο ψηλή σύντροφο?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνει. Ναι, με βάση τις έρευνες και αυτά που λέει ο καθηγητής που μας αναλύει, δεν κάνει. Δεν έχεις καμία τύχη.
1: Εγώ αλλά στο
0: και
1: χωριό.
0: Πετίτ είναι πολύ ωραία. Δεν έχει θέμα το ύψος.
1: Όχι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ σου δεν
0: εμένα λιγουρεύεσαι. Μην με λιγουρεύεσαι
1: καθόλου. Δηλαδή, εγώ είμαι 1,75. Δεν μπορεί και η σύντροφό μου να είναι 1,75. 1,77.
0: Ίδιο ύψος μπορούν να είναι κάποιοι.
1: Ναι, δεν θα με θέλει αυτή. Αυτή άμα είναι 1,75 θα θέλει 1,95.
0: Θα θέλει 1,95.
1: Λες τώρα πως αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ μπορεί να θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν θα. Στο χωριό μου, λοιπόν, λέμε το εξής.
0: Αυτό το χωριό, το, έτσι, τα κόκκινα λουριά μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Αυτό λέει ο Τσακίρης. Μη δεις ψηλό και φοβηθείς.
0: Ναι.
1: Κοντό και ξεθαρέψεις. Αυτό λέμε στο χωριό.
0: Και πού καταλήγει αυτό?
1: Αυτό. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Δηλαδή, μην ξεθαρέψει με τον κοντό. Ο κοντός μπορεί να είναι λιγάκι.
0: Τι?
1: Μάχημος.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Το ξέρεις ότι στο 2026 αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν. Χοντρός, κοντός, αυτά. Το ξέρεις ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις.
1: Αμέσως κοντός, ο κοντός. Εγώ είμαι κοντό.
0: Έχουν απαγορευτεί αυτές οι λέξεις από το λεξιλόγιο. Το ξέρεις ότι είναι ποινικό.
1: Μελέτες για την επιλογή συντρόφου δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να θέτουν ως κατώτερο όριο ύψους για έναν άντρα το 1,75.
0: Εντάξει, είσαι μέσα.
1: Στα λιμά. Εμείς είμαστε στα λιμά.
0: Στα λιμά, αλλά είσαι μέσα, Νίκο.
1: Ενώ οι άντρες εμφανίζονται, λέει, πιο ευέλικτοι. Ως προς το ύψος. Αφού δεν βρίσκουν άλλες, θα είμαστε ευέλικτοι. Η κοντή, λέει, είναι λιγότερο ελκυστική και επιτυχημένη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ ελκυστικός. Επιτυχημένος δεν είμαι, αλλά ελκυστικός μπορεί να είμαι.
0: Κοντός, χοντρός, όλα αυτά έχουν απαγορευτεί στο λεξιλόγιο μας. Το ξέρεις ότι δεν κάνει να λέγονται αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, αλλά γιατί? Και εμείς έχουμε τα χαρίσματά μας και εμείς δεν είμαστε.
0: Μα έχεις γεμάτος χαρίσματα εσύ. Δεν λέμε για σένα, λέμε γενικά.
1: Ναι, λέει, είμαστε λιγότερο ελκυστικοί και επιτυχημένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μας με στενοχωρεί ο καθηγητής Χέντερσον.
0: Βρες εσύ το χρήμα και μη σε νοιάζει. Θα σε βλέπω
1: εγώ επιτυχημένο. Να δεις πως ψηλώνω εγώ.
0: Δύο μέτρα θα σε κάνω. Βρες εσύ να είσαι τον Μπαγκουή που λένε. Βρες τον Μπαγκουή και μη σε νοιάζει.
1: Λέει, άλλη έρευνα εκτιμά ότι κάθε ίντσα ύψους, κάθε ίντσα, σχετίζεται με περίπου $800 περισσότερο ετήσιο εισόδημα. Ετήσιο εισόδημα.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, ναι, κάθε ίντσα. Έτσι, $800.
0: Βρες εσύ τα λεφτά και εμείς εγγυάζουμε.
1: Ένας άντρας, λοιπόν, που έχει, είναι 83, μπορεί να κερδίζει κατά μέσο όρο $160,000 περισσότερα σε μια επαγγελματική καριέρα 30 ετών από έναν 1,65. Γιατί είναι, παιδιά, ο ψηλός κερδίζει πιο πολλά από μένα?
0: Νίκο, να το κοιτάξουμε αυτό. Έλα, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.
1: Κάτσε, νωρίς πάμε, ρε. Άντε, πάμε.

0: Real FM.
1: Γαλαξίας 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη. Ένα συν ένα δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Κεφαλονιά 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ή τους ισοπεδών, με προειδοποίησε. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλιας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

Real Weekend στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, είπαμε να μπούμε με το τραγούδι την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, έτσι για να το ακούμε.
1: Φύγαν τα παιδιά για έξω.
0: Έχουν φύγει.
1: Μια χαρά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και σε εμάς και κουράγιο.
0: Εσύ λίγο μου, γιατί θα εμφανιστείς και εσύ στη σκηνή της Eurovision?
1: Όχι, λέω κουράγιο γενικά.
0: Με την γενική. Ή ψυχραιμία θα λες, ή κουράγιο.
1: Πώς είχε πει ο Ρεν.
0: Δεν θέλω να το θυμίσω.
1: Κουράγιο.
0: Αξιάχαστη στιγμή.
1: Έτσι. Μπήκε ο Ντάισεμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, το παίξατε αυτό.
0: Στο ίδιο κανάλι εργαζόμαστε, Νίκο.
1: Ο κύριος Ντάισεμπλουμ, θυμίζω, ήταν πρόεδρος του Eurogroup και με Βαρουφάκη μετά κτλ.
0: Ήταν και πολύ ευχάριστος, έξω καρδιά ήταν. Ναι,
1: ήταν πολύ,
0: όλοι.
1: Είχε πολύ χιούμορ.
0: Χιούμορ, πολύ καλός ήταν.
1: Και ήρθε, λέει, τώρα πήγε στον Πυρακάκη.
0: Είναι εκείνος που ψιθύρισε στο αυτή του κύριου Βαρουφάκη.
1: Ναι, αυτό. Τελείωσε.
0: Ναι, τελείωσε. Με το ύφος εκείνο το πολύ το παγωμένο.
1: Είπε
0: και
1: ο Βαρουφάκης, δεν θέλουμε τίποτα. Άμα δεν θέλετε.
0: Καλά, το ύφος του κυρίου Ντάισερμπλουμ που δεν ήταν και το καλύτερο.
1: Καλά, δεν είπε.
0: Εντάξει, άσχετο από το τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και αυτή η εικόνα.
1: Ο Ντάισερμπλουμ είχε το Σόιμπλε πίσω,
0: Ναι, εντάξει, αλλά και η εικόνα του που είχε έρθει σαν τον Πολάβαρη και όχι.
1: Μα ήταν όλοι, δεν ήταν μόνο ο Ντάισερμπλουμ.
0: Όλοι ήταν.
1: Ο Σόιμπλε, να δει πόσο βαρύ ήταν.
0: Ναι, απλά
1: δεν. Που ήταν στα Eurogroup και καθόταν έτσι, καθόταν με το χέρι. Και δεν μίλαγε ο άνθρωπο.
0: Απλώ αυτό δεν ερχόταν εδώ. Οι υπόλοιποι που ερχόντουσαν εδώ. Με αυτό το Πολάβαρη.
1: Τι να κάνει, έβλεπαν τα μανιφέστα που του δίνατε. Αριθμούς δεν δώσατε.
0: Ναι, μας αρέσουν τα μανιφέστα.
1: Δεν δώσαμε εμείς όταν ήταν ο Βαρουφάκης.
0: Ναι.
1: Είναι 3 σελίδες κομμουνιστικά μανιφέστα στην αρχή.
0: Ναι. Στην αρχή.
1: Και λέει ο Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Λέει, άμα δεν δω αριθμούς, τι να μιλήσω. Αυτά είναι ωραία.
0: Στην αρχή υπάρχει μια τοποθέτηση. Προηγείται η τοποθέτηση και μετά έρχονται οι αριθμοί.
1: Όχι, γιατί φεύγεις εκτός Ευρωζώνης.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Βαρουφάκης έπαιζε.
0: Πάντως μη μου λες ότι για αυτούς τους τύπους που ερχόντουσαν εδώ πέρα ότι ήταν και λιγάκι.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Λες και κάνανε άσκηση εξουσίας εδώ. Βρήκανε.
1: Παιδί μου, αυτοί σου βάλαν τα μέτρα που έπρεπε να είναι για 30 χρόνια, όχι για 5.
0: Αλλά ήταν και ένα ύφος, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σου λέει, εγώ κάνω κουμάντο, έλεγε.
0: Αυτό το είμαι το κουμάντο του Ντάισερμπλουμ.
1: Όχι μόνο σου αυτό.
0: Όχι μόνο, όχι μόνο.
1: Η Βόρεια κατά βάση. Αλλά και ο Ντάισερμπλουμ ήταν φωτιά. Και ήταν και γεωπόνος, δεν ήταν. Γεωπόνος νομίζω ήταν. Είχε τελειώσει η γεωπονική.
0: Να κάνει
1: εξάσκηση
0: επαγγέλματος στο κεφάλι μας.
1: Και ο κύριος Τσιάρας είναι γιατρός και είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εσύ το ανέφερες. Απλά σου λέω και εγώ ότι τι ήρθε να κάνει εξάσκηση εδώ.
1: Ήρθε.
0: Γιατί θυμάμαι και τον Ντομινίκ Στροσκάν, εγώ επίσης πάρα πολύ καλά.
1: Τον Στροσκάν από την αρχή.
0: Όπως δεν ήταν αυτό το ίδιο ύφος.
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως έβαλε με άλλο ύφος, αυτός σου κάνει τη ζημιά.
0: Ναι, απλώς είχε άλλο ύφος.
1: Ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που λέει: έχω το πιστόλι, λέει, πάνω στο τραπέζι.
0: Το όχι, ναι.
1: Το πιστόλι, το όχι, αλλά τι έγινε στο τέλος.
0: Καλά.
1: Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Άστα. Τώρα
1: θα τα δείτε στο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν γράψουμε βιβλίο.
0: Ναι.
1: Θα τα δείτε.
0: Α, θα γράψει και βιβλίο.
1: Λέω, ρε παιδί, μάλλον.
0: Έχουν γραφτεί αρκετά από τότε.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν μπροστά αυτοί που τα έγραψαν.
0: Όχι.
1: Εμείς ήμασταν στις διαπραγματεύσεις, να ξέρεις. Τα ζήσαμε εκεί από μέσα.
0: Εντάξει, και εμείς τα περιγράψαμε στον
1: αέρα. Έχω πιτσικάτες εγώ φωτογραφίες και τέτοια.
0: Εσύ και φωτογραφίες.
1: Πολλές. Και έχω και τα off εγώ. Ανάστα ο κύριος να σας κάνω. Λοιπόν.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κύριε Θεοχάρη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Τάζησε και ο κύριος Θεοχάρης από κοντά.
0: Ναι, ευχάριστες αναμνήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο κύριος Θεοχάρης να δεις εκεί δουλειά με φούντες δουλειές.
0: Ναι.
1: Να πιέζεται από παντού. Τα ξεχνάω εγώ αυτά.
0: Στην πρέση.
2: Πάντως έχει ενδιαφέρον μια φορά που ήρθε ο κύριος Σόιμπλε. Πόσο αποκλειστές πόρτες ήταν, πολύ ευχάριστος η εικόνα που δείχνει απ' έξω. Ήταν όλο αστεία, ανέκδοτα, τέτοια, δηλαδή πραγματικά πολύ διαφορετικό άνθρωπο από ό,τι έδειχνε όταν φορούσε το κουστούμι της.
1: Βέβαια, χαλαρός. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πήγε στον Πυρακάκη και λέει: χαίρομαι πολύ που έρχομαι μετά από 10 χρόνια.
0: Και να μην ερχόσουν.
1: Ότι η οικονομία σας έχει φτιάξει, λέει. Και ότι έχετε και πρόεδρο του Eurogroup. Έχει η Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανος, λέει, γι' αυτό.
0: Μα είσαι, έχεις βάλει το δαχτυλάκι σου γι' αυτό, ναι. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Τέλος πάντων, αυτά είπε ο άνθρωπος. Το ρεπορτάζ, λέω.
0: Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πάει καλά και ο Τραμπ τραβάει το σκηνή. Δηλαδή η Τεχεράνη, ας το πούμε, κατέθεσε μια πρόταση. Τα στενά του ορμούς δεν ανοίγουν, το πετρέλαιο ανεβαίνει, τα λιμάνια του Ιράν παραμένουν κλειστά. Δεν φαίνεται αποκλιμάκωση.
2: Είμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο, τουλάχιστον δεν είναι ενεργό το μέτωπο, δηλαδή αυτό που ζούσαμε προηγουμένως καθημερινά. Δεν ήμουν από την πρώτη στιγμή από τους αισιόδοξους που έλεγαν ότι μπορεί να έχουμε γρήγορη επίλυση. Και δυστυχώς και οι επιπτώσεις, ακόμα και αν αύριο πούμε ότι έτσι με ένα μαγικό τρόπο τα βρίσκουν, οι επιπτώσεις θα πάρουν καιρό για να αντιστραφούν, όσες αντιστρέφονται, και βέβαια όλοι και όλες θα πρέπει να κάνουν ξανά κινήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, φανταστείτε να ήσασταν στο Ομάν, στο Κατάρι ή στα Εμιράτα, επανεξετάζεται πλήρως όλο το πλέγμα των σχέσεων που έχετε με κάθε χώρα υπό το πρίσμα του τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή θα δούμε μεγάλες ανακατατάξεις.
0: Πόσο καιρό, δηλαδή, και αύριο, αν ας πούμε ότι αύριο είχαμε αποκλιμάκωση, πόσο καιρό θα ήθελε η αγορά, η κατάσταση διεθνώς να επανέλθει?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι το ενεργειακό. Στο ενεργειακό επίπεδο έχεις κάποιες επιπτώσεις οι οποίες είναι άμεσες. Είναι το χρηματιστήριο, οι τιμές ας πούμε μπορεί να αποκλιμακωθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Απ' την άλλη έχεις επιπτώσεις όπως τα πλήγματα στις υποδομές του Κατάρ, αυτό το 17% της παραγωγικής ικανότητας το οποίο έχει χαθεί, το οποίο θέλει 3 με 5 χρόνια για να αποκατασταθεί πλήρως. Που σημαίνει ότι παίρνει πολύ καιρό. Απ' την άλλη έχει επιπτώσει στις τιμές των τροφίμων, αυτές θα έρθουν γιατί είχαμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή των λιπασμάτων και όλα αυτά που χρειάζονται για τη σπορά, τα οποία θα τα δούμε. Η σπορά τώρα στην Ινδία μόλις γίνεται αυτές τις εβδομάδες, σε 6 μήνες θα δούμε εάν και κατά πόσον θα είναι επιτυχής και δεν θα έχουμε θέματα έλλειψης τροφίμων και ούτω καθεξής.
0: Άρα πάμε για δύσκολο καλοκαίρι, έτσι όπως το λέμε τώρα, και σε όλους τους κλάδους, και τουρισμό και αγορά και πετρέλαιο και ενέργεια.
1: Ο τουρισμός είναι πολύ συγκρατημένη, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε και οι τιμές αλλάζουν στα καταλήμματα, αλλά και οι κρατήσεις είναι λιγάκι περιορισμένες.
2: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ συνολικότερα, γιατί βρέθηκα τώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ντουμπρόβνικ και εκεί ήταν και ο υπουργός τουρισμού της Ισπανίας, ο Τζόρντι Χερέου, καλός φίλος, αλλά και της Κροατίας, ο Τόντσι Γκλαβίνα, και οι δύο μου είπαν ότι σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις δεν είναι ακόμα σοβαρά αρνητικές. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα αντέξουν τουλάχιστον για φέτος. Αν όμως, γιατί φέτος έχουμε δύο αντίρροπες δυνάμεις. Έχουμε προφανώς τη μείωση των μεγάλων μακρινών ταξιδιών, η Ασία και τα λοιπά, δύσκολα θα έρθουν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Απ' την άλλη έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο, οι Ευρωπαίοι να μένουν στην Ευρώπη και κάπως λίγο η ζήτηση να αντικαθίσταται.
1: Είναι ο φόβος ή η οικονομία πιο πολύ, κύριε Υπουργέ? Είναι ο φόβος να μπει στο αεροπλάνο άλλος ή οι οικονομικές επιπτώσεις?
2: Και το κόστος.
0: Έχουν ανέβει τα αεροπορικά πάρα πολύ και θα ανέβουν.
2: Θα ανεβαίνουν διότι είναι κλειστοί οι αεροδιάδρομοι, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, είναι πολύ ακριβά και σε πολλές περιπτώσεις τα ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αυξάνουν το κόστος λιγότερο στις κοντινές, στους προορισμούς, και πολύ περισσότερο στους μακρινούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος το σκέφτεται. Εάν ο πληθωρισμός τον επόμενο χειμώνα έχει αρχίσει και χτυπάει στην καρδιά των τροφίμων, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα προτεραιοποιήσει τα τρόφιμα και όχι τα ταξίδια και τις διακοπές.
1: Για να ζήσει.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ανησυχητικό όμως όταν ανεβαίνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, θα σταματήσουν, ξέρεις, και τα πήγαινε, αλλά και στην Ελλάδα δεν θα έχει ένα κόστος.
1: Εσωτερικά,
0: ναι, και εσωτερικά, αλλά και απ' έξω, βρε παιδί.
1: Και βέβαια, και οι Αμερικανοί είναι καλοί τουρίστες, όπως ξέρει ο υπουργός καλύτερα.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή έχει περάσει από τον κλάδο του.
1: Ας σου πω εγώ, παιδί μου, τους συγγενείς μου, που έχω συγγενείς έξω, έτσι. Και μου λένε, παιδί μου, σκεφτόμαστε να ανέβουμε στο αεροπλάνο. Δεν φοβόμαστε με την έννοια, αλλά το σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτσι με τα μάτια ανοιχτά. Έχουμε ήδη πάρει τις πρώτες μέρες τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας. Σε δεύτερο χρόνο τα μέτρα στήριξης. Σε τρίτο χρόνο ένα δεύτερο κύμα μέτρων στήριξης των οικοκυριών. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε ελεολογισμένα, ώστε να έχουμε πυρομαχικά, γιατί ακριβώς θα ήταν χωρίς λογική κάποιος, όπως λέει η αντιπολίτευση, να ρίξει όλα τα χρήματα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρει κανένας ούτε τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά κυρίως δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα έχουμε άλλες δηλώσεις διαφορετικές, είτε από τη μία μεριά του του Ατλαντικού, είτε από την μεριά του.
1: Έχετε κρατήσει 200 εκατομμύρια, 250 από ό,τι καταλάβαμε, από τον κύριο Πιερακάκη για τον Ιούνιο ενδεχομένως.
2: Κοίταξε, τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι προσωρινά, επεκτείνονται κάποιοι για κάποιους μήνες. Θα συνεχίσουμε την επέκτασή τους για όσο καιρό χρειαστούν. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Γιατί υπολογίζουμε το άμεσο κόστος που είναι για δύο μήνες, ας πούμε 300 εκατομμύρια, αλλά αυτό ετησιοποιημένο είναι 1,8. Αν χρειαστεί τα ίδια μέτρα να τα επεκτείνεις δύο μήνες και να κλείσεις χρόνο, 1,8 δις θα σου κοστίσουν.
1: Ναι. Γιατί δεν θα δώσουμε τίποτα, κύριε Υπουργέ.
0: Πάλι στη ΔΕΘ, Νίκο.
1: Στη ΔΕΘ. Κάνα δις, ένα κόμμα δύο.
0: Πάλι στη ΔΕΘ. Ο κύριε Θεοχάρη ξεκινάει από το Φεβρουάριο για τη ΔΕΘ. Ξεκινάει. Το πακέτο, ο Νίκος το ξεκινάει από το Φεβρουάριο, να ξέρετε.
2: Πραγματικά, πραγματικά. Κοιτάξτε, οι οικονομικοί συντάξεις έχουν τη ΔΕΘ, α το πούμε, ως το.
1: Την κορονίδα. Είναι η κορονίδα μα. Δύο είναι. Έτσι. Είναι η ΔΕΘ και ο προϋπολογισμό. Δύο είναι οι ημερομηνίες.
2: Και επειδή είναι πολύ έμπειρο ο κύριο Ζωτάκο, ξέρει ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα μέτρα στήριξης έρχονται σε συνέχεια και ως αποτέλεσμα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Και είναι καλό που η χώρα μας είναι μία από τις πέντε χώρες που έχουν πυρομαχικά, γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει κάποια μέτρα οριζόντια, λίγα. Τα περισσότερα όμως που αποφασίζει είναι ευελιξία στους εθνικούς προϋπολογισμούς να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν το πληθυσμό τους. Αυτή η ευελιξία θα ήταν κενό γράμμα αν εμείς ήμασταν σε μια λογική ελλημάτων όπως είναι οι περισσότερες χώρες από τις 27-22.
0: Εκτός από τον προϋπολογισμό και την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση και από τον Πρωθυπουργό να μην μείνει τίποτα πίσω. Και υπάρχει και μια επιτήρηση από τον κύριο Παπαθανάση. Σωστά, τον Λονίκο, εσύ που τα ξέρεις.
1: Είναι και υπουργεία τα οποία δεν απορροφούν πολύ γρήγορα και τρελαθεί τώρα το οικονομικό επιτελείο.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε όταν ένα πρόγραμμα κλείνει και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που κάθε 7 χρόνια έχουν τους κύκλους, είναι δεδομένο και γνωστό ότι χρειάζονται να γίνονται ανακατατάξεις. Ο προγραμματισμός δεν βγαίνει πάντοτε στο 100%. Και δεν βγαίνει από την αρνητική πλευρά σε κάποια προγράμματα, δεν έχουν απορρόφηση. Βγαίνει όμως από τη θετική σε άλλα. Είναι άλλα προγράμματα τα οποία εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες και λέμε μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι γίνονται διάφορες προσαρμογές ώστε να μπορέσει να υπάρχει απορροφητικότητα στο 100%. Να είστε σίγουροι ότι και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, που εκεί δεν έχουμε προβλήματα, νομίζω ότι προχωράμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κυρίως στο πεδίο των έργων, καμιά φορά κάποιοι διαγωνισμοί, κάποιες προσφυγές, οτιδήποτε πηγαίνουν τα πράγματα πίσω, και επειδή αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ορόσημα κάποια από αυτά τα έργα, δηλαδή πρέπει να το τελειώσει το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνουν.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, επειδή κυριαρχεί η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, πώς την είδατε εσείς? Η κυρία Κεραμέως είπε ότι είναι επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική, όμως το Πασόκ επιμένει ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει εφαρμοστεί και στην Ευρώπη και με καλά αποτελέσματα.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι και εμείς διευθετούμε το χρόνο, μα θέλουν. Δηλαδή, σου λέει 4 μέρες με 10 ώρες.
0: Ναι,
1: είπε η κυρία. Και ισχύει, θα αρχίσει να ισχύει τώρα αυτό. Ναι, ελάτε,
2: κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένο από πού έρχεται αυτή η πρόταση. Με το μανιφέστο του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα προφανώς υπήρχαν κάποιες διαρροές, γιατί μιλάει για το ίδιο πράγμα και προσπάθησε την αγωνία του το Πασό και ο κ. Ανδρουλάκης κάπως να προλάβουν να το πούνε έτσι κανένα 12 ώρο πριν βγει το μανιφέστο, έτσι να προλάβουν. Έτσι όμως δεν φτιάχνονται οι προτάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν κάποιος να το δεχτεί, εν πάση περιπτώσει, εγώ σας έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα συζήτησης με όρους τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει πάρα πολύ τη θέση εργασίας, κανένα μέτρο δεν θα έπρεπε να είναι εκτός σκέψης και λογικής, αλλά με έναν πολύ σοβαρό προγραμματισμό, μελέτη, και εδώ θα πρέπει να έρθουν και οι ακαδημαϊκοί κοινότητα να μας βοηθήσει σε αυτό το τομέα εκτός από τους πολιτικούς. Το τρίτο βέβαια που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση στη χώρα μας, έχουμε μια τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συνεπώς, αυτό που θα οδηγούσε το 35ωρο είναι να μην έχεις να βρεις άνθρωπο στο άμεσο προσεχές διάστημα για να κλείσεις την τρύπα των 5 ωρών που σου λείπουν. Και το αποτέλεσμα είναι ειδικά οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Συνεπώς, θα οδηγούσε σε μια συγκέντρωση της δύναμης της οικονομίας μας, τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι ιδεολογικά το ανάποδο από αυτό που θεωρητικά τουλάχιστον πιστεύει το Βασοκά και έχω αρχίσει να μην καταλαβαίνω τι πιστεύουν και τι λένε, γιατί άλλα λένε υποτίθεται στις ιδεολογικές ατάκες και άλλα στα μέτρα τα συγκεκριμένα που προβλέπουν.
0: Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλό ήταν ο Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό.
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The

0: από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος θα είναι.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε έτσι. Για τα 2 λεπτά λοιπόν τα επόμενα θα σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής ποδηλαθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα του τόνου. Του τόνου του ψαριού, ε.
1: Μάλιστα.
0: Και Παγκόσμια ημέρα των blogger. Εδώ γιορτάζετε εσείς που είσαστε blogger.
1: Εγώ. Καλά, ναι.
0: Με ένα κινητό στο χέρι, στο καφενείο.
1: Λέει ο Γιώργος, καλημέρα και καλό μήνα. Θα πάρει μεταγραφή ο Ρονάλντο στον Πανετολικό και θα φάει κοντοσούβλη και προβατίνα και κοκορέτσι και θα έρθει να μας πει για τη γράμμωση και το σώμα.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη. Στη σιαβατιάτικη εργασία είναι πρωταθλητές οι Έλληνες, λέει η Eurostat.
1: Το ξέρω.
0: Δουλεύουμε περισσότερο από όλους Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι ξέρω, Νίκο. Εγώ
0: λέω.
1: Κάτι ξέρω πολλά.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Εγώ είμαι το δείγμα μόνη μου.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Δεκαετίες, όχι χρόνους, δεκαετίες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Η διαφορά μας, κύριε Ρογκάκο, με τον Ρονάλντο είναι η ώρα γυμναστικής, όχι ποσότητα φαγητού μόνο. Σε νιώθω.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλημέρα.
0: Ο Πάνος, καλημέρα Πάνο. Ο Γιώργης, καλημέρα, λέει. Α, Πανετολικός, το διάβασες. Ο Νίκος, καλημέρα.

0: Βέρα λέει, είναι ευαίσθητος ο κύριος Ρογκάκος. Η γενιά, αγαπητή Ρίτσα, είναι κάθε 25 με 30 χρόνια. Είναι άλλη γενιά ό,τι έχει γεννηθεί, ό,τι γεννηθεί από έναν άνθρωπο. Άρα άτομα που βρίσκονται ηλικιακά μέσα σε αυτά τα όρια είναι η ίδια γενιά.
1: 25 με 30 χρόνια διαφορά.
0: Είναι η γενιά. Α, σου λέει ότι είμαστε η ίδια γενιά, αυτό θέλει να πει.
1: Άρα. Μιλάτε όταν βλέπετε αυτά.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό μήνα από το στούντιο του In Κεφαλονιά 89,2 στα FM. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα, άνθρωποι, ιστορίες και φωνές του τόπου μας. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε μια ημέρα με βαθύ ιστορικό, κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα. Η εργατική πρωτομαγιά. Μια ημέρα που δεν είναι απλώς μια επέτειος, αλλά είναι μια υπενθύμηση. Μια υπενθύμηση αγώνων, θυσιών, διεκδικήσεων. Από το Σικάγο του 1886 και τα αιτήματα για το Οκτάωρο μέχρι το σήμερα, όπου οι συνθήκες εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν ένα πεδίο έντονου προβληματισμού και συζήτησης. Στο επίκεντρο της σημερινής μας κουβέντας βρίσκεται ένας χώρος ιδιαίτερα ευαίσθητος αλλά και καθοριστικός για το μέλλον της κοινωνίας, η εκπαίδευση. Ένας χώρος που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους σε αυτόν, αλλά κάθε οικογένεια, κάθε παιδί, κάθε πολίτη. Τι σημαίνει σήμερα να είσαι εκπαιδευτικός? Ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας? Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι και οι διευθυντές σχολικών μονάδων? Και βεβαίως, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Είναι ένα εργαλείο βελτίωσης ή ένας μηχανισμός πίεσης? Αφορμή για τη σημερινή μας ζήτηση στάθηκε και μια πρόσφατη εκδήλωση που έγινε στο Αργοστόλι από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Κεφαλονιάς και Ιθάκης με θέμα την αξιολόγηση, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών της πράξης, ανοίγοντας έτσι ένα ουσιαστικό διάλογο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μαζί μας σήμερα, για να φωτίσει όλες αυτές τις πτυχές, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης και διευθυντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου στο Αργοστόλι, ο κύριος Βαγγέλης Βαραδραμάτος. Βαγγέλη, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και είσαι σήμερα εδώ για μια χρήσιμη και ουσιαστική, θεωρούμε, συζήτηση.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας που μας βλέπουν και καλό μήνα.
0: Βαγγέλη, γνωρίζουμε ότι προέρχεσαι και από εκδρομή με το σχολείο και έτσι σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα που έκανε στην άκρη την κούραση αυτών των ημερών και δέχτηκε σήμερα το πρωί να είσαι εδώ μαζί μας. Η εκδρομή ήταν καλή?
1: Πολύ καλή.
0: Στον Όλυμπο, από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ανατολικό Όλυμπο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκδρομή.
1: Και Βεργίνα.
0: Την ευχαριστηθήκατε? Οπότε συνδυάσατε και τη φύση, αλλά και τον πολιτισμό και την αρχαιολογία.
1: Και την ιστορία.
0: Και την ιστορία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον καλεσμένο μας. Έχουμε πολλά να πούμε, μείνετε μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την εισαγωγή μας και να ρωτήσουμε καταρχάς τον Βαγγέλη τον Βαραδραμάτο, εάν θυμάται τι ήταν αυτό που τον έκανε να θέλει να γίνει εκπαιδευτικός.
1: Ναι. Κάποιες φορές στη ζωή μας έχουμε την ευτυχή σύμπτωση να βρεθούμε με κάποιους ανθρώπους που σε εμπνέουν. Έτσι κι εγώ ήμουν τυχερός που συναντήθηκα με αυτούς τους ανθρώπους, κάποιους καθηγητές, κυρίως στο Λύκειο, καθηγήτριες, που μας ενέπνευσαν πολύ όμορφα ιδανικά και που μας δίδαξαν το κυριότερο απ' όλα, ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Και το κυριότερο μήνυμα μας πέρασαν αυτοί οι εκπαιδευτικοί ήταν ότι για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να αλλάξει και να γίνει ένας πιο δίκαιος κόσμος, καθοριστικός παράγοντας είναι ο χώρος της παιδείας. Οπότε η επιλογή, όχι του επαγγέλματος, να μην το λέμε επάγγελμα, του λειτουργήματος.
0: Λειτουργήμα.
1: Του εκπαιδευτικού ήταν μια συνειδητή επιλογή, η οποία τουλάχιστον εμένα προσωπικά, μου προσέφερε πάρα πολλές όμορφες στιγμές και εμπειρίες.
0: Οπότε, Βαγγέλη, να υποθέσουμε ότι αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, θα έκανες ξανά την ίδια επιλογή?
1: Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω.
0: Ποτέ, αλίμονο.
1: Δεν γυρνάει πίσω. Έχουμε το παρόν και το μέλλον. Συνεχίζουμε αυτό το όραμα. Το πίσω είναι μια άλλη ιστορία.
0: Μάλιστα. Αγγέλη, αυτή την περίοδο μάλλον που συζητάμε, πώς σε βρίσκουμε, πώς βρίσκουμε τη σχολική διαδικασία? Είναι μια περίοδος έντονη για τα σχολεία?
1: Ο μήνας Μάης είναι έντονη. Mm-hmm. Η εργασία που γίνεται στο σχολείο είναι τέλος χρονιάς. Συνάδελφοι και συνάδελφοι εργάζονται για αυτό το τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Υπάρχει μια κινητικότητα πολύ μεγαλύτερη από κάποιες άλλες εποχές, γιατί πέρα από το γνωστικό αντικείμενο έχουμε και δραστηριότητες που φωτίζουν και κάποιες άλλες πλευρές της εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ορατές μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος.
0: Βαγγέλη, υπάρχει κάποια στιγμή στη σχολική δραστηριότητα που πάντοτε είναι ικανή για να σου φτιάξει τη διάθεση?
1: Θα έλεγα στιγμές.
0: Στιγμές.
1: Ναι. Είναι οι στιγμές αυτές που δεν τις περιμένει ένας εκπαιδευτικός και έρχονται ως μάνα εξ ουρανού. Mm-hmm. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι στιγμές? Μπορεί να είναι μια ζωγραφιά ενός παιδιού. Μια ζωγραφιά που την προσφέρει το παιδί απλόχερα και με όλη την καρδιά ως ένα δώρο για κάποιο λόγο που θεωρεί δικό του. Για κάποιο λόγο. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι που μπορείς να ακούσεις ενώ κάθεσαι και, ή περνάς ανάμεσα στις τάξεις και να ακούσεις ένα όμορφο τραγούδι να βγαίνει μέσα από την τάξη. Μπορεί να είναι ένα βλέμμα. Μπορεί να είναι ένα απλό χαμόγελο. Αυτές οι στιγμές είναι, νομίζω, οι στιγμές που δίνουν κουράγιο στον εκπαιδευτικό και που ανανεώνουν την υπόσχεση που έχουμε δώσει από την αρχή που αρχίσαμε αυτό το λειτουργείο.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον Βαγγελή Βαρδαραμάτο, δάσκαλο. Δάσκαλο με την ουσία της λέξης. Και ήδη αντιλαμβανόμαστε από τις πρώτες απαντήσεις του την αγάπη του για το λειτουργήμα του. Βλέπουμε ότι δεν περιφέρεται μέσα στις σχολικές αίθουσες και στις διαδρόμους των υποδομών, αλλά βιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία και την αφουγκράζεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, σήμερα ο Βαγγέλης Βαρδαραμάτος υπηρετεί ανάμεσα σε δύο ρόλους. Είναι και διευθυντής στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου, αλλά είναι και ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου των δασκάλων, των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας για την Κεφαλονιά και το Θιάκι. Και θέλουμε να ρωτήσουμε αν αυτοί οι δύο ρόλοι ισορροπούν και πώς ισορροπούν μεταξύ τους. Ναι.
1: Εδώ να κάνουμε μία διευκρίνηση. Εγώ βρέθηκα στη θέση διευθυντή στο 5ο Δημοτικό Σχολείο εξαιτίας της παλαιότητας που είμαι σαν εκπαιδευτικός σε αυτό το σχολείο. Δεν βρίσκομαι δηλαδή εκεί ως διευθυντής ο οποίος έχει κριθεί και από μια αξιολογική διαδικασία που γίνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος μου σαν διευθυντής συνάδει και με το ρόλο μου σαν πρόεδρος του σωματείου μου. Ο ρόλος του διευθυντή, πιστεύω, είτε έτσι και αλλιώς, πρέπει για να μπορέσει να αρμονίζεται και όχι μονάχα σαν πρόεδρος ενός συλλόγου, αλλά και ως μέλος ενός συνδικάτου, ο ρόλος του διευθυντή, όπως και ο ρόλος κάθε εκπαιδευτικού, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις αποφάσεις που έχουν βγει είτε από το τοπικό σωματείο είτε από την διδασκαλική ομοσπονδία. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ο εκπαιδευτικός, είτε ως απλός δάσκαλος, δασκάλα, είτε ως διευθυντής και διευθύντρια, πρέπει να προχωράει σύμφωνα με εκφρασμένες και ψηφισμένες μέσα από γενικές συνελεύσεις της ομοσπονδίας μας και των συλλόγων μας για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης.
0: Βαγγέλη, ως εκπαιδευτικός, τι σημαίνει να υπηρετήσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα νησί όπως είναι η Κεφαλονιά?
1: Ναι. Νομίζω ότι ο κάθε εκπαιδευτικός σε όποιο τόπο και αν υπηρετεί, είτε είναι εδώ από την Κεφαλονιά και το Θιάκι, είτε είναι έχετε εδώ ως εκπαιδευτικός αναπληρωτής, θεωρώ ότι βασικό μέλημά του είναι να ξέρει την ιστορία του τόπου. Ιστορία ενός τόπου, και ο κάθε τόπος έχει μια δικιά του ιστορία. Η γνώση αυτής της ιστορίας είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε και εμείς να προσφέρουμε, να συνεχίσουμε έναν δρόμο που έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, να τον συνεχίσουμε, να τον πλατείνουμε αυτό το δρόμο. Και αν μπορούμε να δικαιώσουμε αυτό το δρόμο. Άρα η γνώση της τοπικής ιστορίας είναι πολύ σημαντικό για κάθε δάσκαλο, όπου και αν βρίσκεται.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή σου, Βαγγέλη, και μας κάνει να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε στα σχολιά μας να διδάσκεται, πέρα από την ιστορία που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών, και η τοπική ιστορία κάθε μέρους. Δηλαδή, εξειδικευμένα για κάθε τόπο, να υπάρχει πρόβλεψη και για μια ενότητα της τοπικής ιστορίας.
1: Παλιότερα υπήρχε ένα βιβλίο του Γιώργου Δημοσκόπουλου, που έλεγε για τοπική ιστορία, και το είχαμε εμείς παλιότεροι δάσκαλοι στα σχολεία μας, και ευκαιριακά, είτε με την 21 Μαΐου, είτε στα μαθήματα της ιστορίας που έχει η έκτη τάξη μέσα, που αναφέρει τις περιόδους για τις οποίες μιλάμε, τις ιστορικές, πολύ σύντομα βέβαια. Αυτό βιβλίο αυτό δεν υπάρχει πια, έχει εξαφανιστεί. Δεν δίδεται πια στους εκπαιδευτικούς να μπορέσουν να έχουν μια γνώση πρώτα αυτή και μετά. Αλλά πέραν τούτου, πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός, οποιοδήποτε εκπαιδευτικός, πρέπει να ψάξει εκεί που θα πάει ή εδώ που βρίσκεται, να ψάξει με τη βιβλιοθήκη εδώ πέρα, που μπορεί να βρει πολλά, πολλά για την ιστορία αυτού του τόπου. Και έχουμε και συγγραφείς, ιστορικούς, έχουμε λαογράφους, ξέρεις, πολύ καλούς.
0: Βεβαίως.
1: Ερασιτέχνες, επαγγελματίες που έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, είναι χρέος μας, πιστεύω, σαν εκπαιδευτικοί, να γνωρίζουμε πρώτα εμείς την ιστορία αυτού του τόπου για να ξέρουμε πού πάμε. Έχουμε και ένα χρέος να θυμόμαστε αυτήν την ιστορία. Λαός που δεν ξέρει την ιστορία του, βαδίζει στα τυφλά. Και ο τόπος που δεν γνωρίζει την ιστορία του, θα χάσει τον προσανατολισμό του.
0: Βαγγέλη, στην ανακοίνωση της παρουσίας σου σήμερα στην εκπομπή μας, χρησιμοποιήσαμε μία λέξη επιλεγμένη. Σε χαρακτηρίσαμε ως μία εμβληματική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης στον τόπο μας, γιατί πράγματι, για όσα χρόνια μας θυμόμαστε, θυμόμαστε τον Βαγγέλη Βαραδαρμάτο ως δάσκαλο. Από τις πρώτες πολύ πρώιμες έτσι αναμνήσεις των αρχικών τάξεων του Δημοτικού, θυμόμαστε να υπηρετείς στο 5ο Δημοτικό, το οποίο ακόμα συστεγαζόταν εκεί που είναι σήμερα το 2ο Δημοτικό, που συστεγαζόταν, αργότερα πήγατε στην φυσική σας έδρα στο νέο σχολείο, και πάντοτε υπηρετείς το λειτουργήμά σου με την ίδια ηρεμία, με την ίδια αφοσίωση. Η αγωνία, ωστόσο, που είχες τότε και σήμερα, είναι για το ίδιο θέμα. Δηλαδή, θέλουμε να ρωτήσουμε ποια είναι η βασική αγωνία που κουβαλά σήμερα ένας δάσκαλος, και αν είναι η ίδια με αυτήν που σε θυμόμαστε τότε, στις αρχές της καριέρας σου.
1: Ναι. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος ποιος είναι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι εγώ, ο Τάδε, ας πούμε, η Δίνα, είμαι αυτός που είμαι γιατί υπήρξε προηγούμενα από μένα, ένας, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας πολιτισμός που σε διαμορφώνει σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα. Γι' αυτό, τουλάχιστον από μένα, μακριά ο Τάδε και ξέρω και λοιπά. Μέσα από κάθε άνθρωπο θέλω να πιστεύω ότι, βάζοντας βέβαια και τα δικά του τα προσωπικά χαρακτηριστικά, εκφράζεται ένας ολόκληρος κόσμος. Και σε αυτόν τον κόσμο που εκφράζεται μέσα από οποιονδήποτε άνθρωπο, ο κάθε ένας μας ή η κάθε μία μας πρέπει να στέκεται με ταπεινότητα και σεβασμό. Είμαστε αυτό που είμαστε, γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν δώσει ομοιρικές μάχες για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο που μέσα σε αυτόν τον κόσμο πλάθεται ο καθένας από εμάς. Οι αγωνίες που υπήρξαν στην αρχή υπάρχουν και τώρα και μπορώ να πω ότι τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια οι αγωνίες αυτές έχουν ενταθεί στο έπακρο. Γιατί βλέπουμε κάποια οράματα, κάποιες αρχές, κάποιες παιδαγωγικές αρχές, κάποιες ψυχολογικές τάσεις μέσα στο σχολείο, βλέπουμε να απομακρύνονται όλο ένα και πιο πολύ. Αυτό μας κάνει όχι να απογοητευόμαστε, γιατί η απογοήτευση, πρέπει να το πούμε και αυτό, έχει διπλή όψη. Έχει απογοήτευση που σε κάνει και παρετήσει, και είναι και απογοήτευση που σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα από μια άλλη μεριά, τελείως διαφορετική από ό,τι τα έβλεπες, και σε κάνει να προχωράς μπροστά. Εμείς λοιπόν είμαστε στη δεύτερη μεριά της απογοήτευσης. Από κάτι το οποίο είχαμε γοητευτεί, βλέπουμε ξαφνικά αυτό, η γοητεία αυτού του φαινομένου να έχει πέσει στα μάτια μας, οπότε αρχίζουμε έναν άλλο δρόμο, ένα άλλο μονοπάτι, ένα άλλο ψάξιμο. Η αγωνία μας λοιπόν είναι πού θα πάει αυτό το καινούριο μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά μας. Πού πάει, πού οδηγεί. Και εκεί ο καθένας παίζει το ρόλο του. Και ο εκπαιδευτικός, πιστεύω, το μεγαλύτερο. Και εννοώ τον εκπαιδευτικό, να το τονίσω αυτό, από τον νηπιαγωγείο και τις νηπιαγωγούς. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Από τα πιο μικρά παιδιά. Και προχωράμε παραπέρα.
0: Αγγέλη, γνωρίζουμε ότι σε διαπερνάει η ταπεινότητα, γιατί έχεις τη σοφία του ανθρώπου που έχει τη γνώση και την εμπειρία, αλλά επέτρεψέ μας να λέμε κατά το 4 στο 4. Βάζουμε μια άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, γιατί θα προχωρήσουμε στην εργατική πρωτομαγιά. Βάζουμε μια άνω τελεία στα της εκπαίδευσης, στην οποία θα επανέλθουμε και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για την εκπαίδευση. Και πριν περάσουμε στην ενότητα που αφορά την εργατική πρωτομαγιά, θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι και αμέσως μετά είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε το τραγούδι της Ξενιτιάς σε στίχους Ρίκου Θαλασσινού και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η εκπομπή μας ξεκίνησε με την 1η Μαΐου του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μουσική και στίχους του Μάνου Λοΐζου και συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε στο ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιά με τον κύριο Βαγγέλη Βαρδαραμάτο και θα προχωρήσουμε με την εργατική πρωτομαγιά, Βαγγέλη, από το Σικάγο μέχρι σήμερα. Η πρωτομαγιά, λοιπόν, και είδα έτσι ένα βίντεο χθες που ρωτάγανε στο δρόμο νέα παιδιά για την πρωτομαγιά και τι σημαίνει. Εντάξει, θα πει κανείς ένα τυχαίο, ας το πούμε, δείγμα. Δυστυχώς δεν γνώριζαν. Ούτε αν είναι αργία, ούτε αν είναι απεργία, ούτε... μάλιστα ένα παιδάκι είπε, λέει, το κάνω για να μας εψυχώσουν εν όψη των εξετάσεων του Ιουνίου. Γιατί πλέον είναι όλα εξετάσεις και όλα γύρω από αυτές. Η πρωτομαγιά, ωστόσο, ξεκινά από αιματηρούς αγώνες. Πίσω στο 1886 και σε πρώτη ερώτηση θα θέλαμε να ρωτήσουμε πόσο ζωντανά είναι τελικά αυτά τα γεγονότα στην συλλογική μνήμη ή αν είναι ξεθοριασμένα.
1: Τώρα ό,τι είναι γραμμένο με αίμα δεν ξεθοριάζει. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές που είναι παραδίπλα και να μην εμπνέει με τον κόσμο, αλλά δεν ξεθοριάζει. Και η ιστορία μας έχει δει πολλές φορές έρχεται από το παρελθόν για να μας ευνηδιάσει. Να ευνηδιάσει ένα παρόν μίζερο, ένα παρόν ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και τη βόλεψή του. Και αυτό το παρελθόν το είδαμε πολύ πρόσφατα, το ιστορικό παρελθόν. Είδαμε πως ξεπετάχθηκε μέσα από το παρελθόν μια φωτογραφία η οποία ήταν συγκλονιστική.
0: Γροθιά στο στομάχι.
1: Επομένως το αίμα δεν ξεθοριάζει. Δεν θα πω τίποτα για αυτή τη φωτογραφία. Εξάλλου, νομίζω έχουμε πολύ πνευματικούς ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν, που έχουν μιλήσει για αυτά. Εμείς απλώς μπορούμε να τους επαναλάβουμε τα λόγια τους με άπειρη ταπεινότητα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που είδαμε στις φωτογραφίες. Το είπε πολύ ωραία ο Διονύσιος Σολωμός. Για κάποιους άλλους. Αλλά που η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Στα μάτια, λέει, και στο πρόσωπο φαίνονται οι στοχασμοί τους. Τους λέει μεγάλα και πολλά οι τρεις βαθύ ψυχή τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή τη ζωή. Πάντοτε επιστρέφει. Και επιστρέφει δυνατά και όπως πρέπει.
0: Βαγγέλη, τότε τα βασικά αιτήματα ήταν το οκτάωρο και οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Σήμερα τι πραγματικά έχει κατακτηθεί από αυτά και πώς επανέρχονται αυτά τα αιτήματα?
1: Να σου πω. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια, θα έλεγα, μια συντριπτική, θα ονόμαζα, νίκη των αφεντικών. Η πλειοψηφία του κόσμου θεώρησε αυτά τα οποία αγωνίστηκαν, κάποιοι και έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους, την ψυχή τους και το σώμα τους, νόμισαν ότι δόθηκαν εξ ουρανού, ως μάνα εξ ουρανού έπεσα. Δεν είχαν λογαριάσει ότι ό,τι κατακτήθηκε τότε, κατακτήθηκε με πολύ πόνο, πάρα πολύ πόνο, ψυχικό και σωματικό. Και η κοινωνία έκατσε. Η κοινωνία έκατσε νομίζοντας ότι αυτά τα οποία της ανήκαν μέσα δικαιωματικά ότι θα τα έχει εφόρου ζωής. Όμως το το άλλο μέρος, τα αφεντικά, δεν ξεχνούν. Και παίρνουν το αίμα τους πίσω. Σήμερα μιλάμε για ψήφιση 13 ώρου. Μιλάμε για συνθήκες εργασίας τρισάθλιες. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν σαν δούλοι πια. Σαν δούλοι. Οπότε τα οράματα αυτών των ανθρώπων που έδωσαν αυτούς τους αγώνες παραμένουν πάντοτε ζωντανά. Και σήμερα είναι ευκαιρία να το πούμε και στη σημερινή εκπομπή. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτώνται με αγώνες. Και η σημερινή εποχή που έχουμε, που ετίθεται όλη αυτή την τεχνολογία, όλη αυτή την άνεση, αντί ο άνθρωπος να έχει άνεση χρόνου, βλέπουμε όλους τους ανθρώπους να τρέχουν από τη μία δουλειά στην άλλη. Ανθρώπους που πάνε το πρωί και γυρίζουν στο σπίτι τους το βράδυ, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Είναι μια αδικία μεγάλη αυτή. Αυτή η αδικία, πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι πρόσχερο και ότι ο κόσμος πολύ σύντομα θα, ο κόσμος της εργασίας εννοώ, θα ανασυνταχθεί και θα βρει ποιο είναι το μονοπάτι αυτό για να ξαναπάρει πίσω όσο πραγματικά δικαιείται. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ό,τι παράγεται σε αυτό το κόσμο παράγεται από τον κόσμο της εργασίας.
0: Το τίμα της δημοκρατίας είναι η συνεχής επαγρύπνηση. Όπως εύστοχα έχει σημειωθεί. Υπάρχει, Βαγγέλη, σήμερα εργασιακή ανασφάλεια στον χώρο της εκπαίδευσης?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Το 1/4 εδώ στην Κεφαλονιά και σε άλλες περιοχές το 1/3 των εκπαιδευτικών είναι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές. Εκπαιδευτικοί που έρχονται με μια βαλίζα στο χέρι, που ψάχνουν να βρουν δωμάτιο και δεν βρίσκουν στην αρχή της χρονιάς. Με εκπαιδευτικοί που δουλεύουν κάθε χρόνο και σε διαφορετικό μέρος, βεβαίως υπάρχει ανασφάλεια. Από τη μία μεριά αυτό. Και φυσικά θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Με τα καινούργια πειθαρχικά τα οποία έχουν εκδοθεί, είναι σε ισχύ πια από το Γενάρη φέτος, υπάρχει ανασφάλεια ακόμα και για τους ίδιους εκπαιδευτικούς τους μόνιμους. Όταν πια κινδυνεύεις να βρεθείς εκτός εργασίας πια για λόγους όχι που άπτονται με θέματα του σχολείου αλλά και για λόγους που άπτονται μιας κοινωνικής δραστηριότητας έξω από το σχολείο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αυτή η ανασφάλεια.
0: Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε, θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα. Θυμόμαστε και τη στάση εργασίας για τον συνάδελφο στην Καλαμάτα και για τη συναδέλφισσα στη Ζάκυνθο που διώχθηκε για εξωσχολική πολιτιστική δραστηριότητα. Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Απλά θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπες και που πραγματικά χτυπάει. Ο εκπαιδευτικός με τη βαλίτσα στο χέρι. Ο εκπαιδευτικός με τη βαλίτσα στο χέρι που δεν πάει διακοπές, αλλά έχει γυρίσει τη μισή Ελλάδα, ονομάζεται καταχρηστικά ως αναπληρωτής. Τι αναπληρώνει τον εαυτό του?
1: Τον εαυτό του.
0: Τι αναπληρώνει? Δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Και που, Βαγγέλη, με πόσα χρήματα ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος να εργαστεί?
1: Στην καλύτερη περίπτωση με 900 ευρώ.
0: Με 900 ευρώ.
1: Πέρα από τη βαλίζα μπορεί να έχει και κανένα παιδί στο χέρι.
0: Και ενδεχομένως με οικογένεια. Και καλείται να έρθει αυτός ο άνθρωπος να μετακομίσει κάθε χρόνο, ναι. Κάθε χρόνο και να βρει σπίτι. Να βρει σπίτι, το λέμε γιατί δεν είναι απλή υπόθεση. Και να βρει σπίτι που από τα 900 ευρώ να μπορεί με τα υπόλοιπα να ζήσει.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει τις εικόνες αυτές που είναι ντροπή πραγματικά εκπαιδευτικών αναπληρωτών να κοιμούνται σε αυλές. Να μην βρίσκουν σπίτια σε νησιά όπως Σαντορίνη. Στην Κεφαλονιά δεν τα έχουμε δει ακόμα. Αλλά δεν ξέρω αν συμβαίνουν και δεν τα έχουμε δει απλώς. Τι έχεις να πεις για αυτή την κατάσταση με τους αναπληρωτές και την οδύσσια που βιώνουν μέχρι?
1: Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Φέτος στην αρχή της χρονιάς για το θέμα αυτό είχε έρθει και μια διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία από τη Δασκαλική Ομοσπονδία. Μιλήσαμε για αυτό το φλέγον θέμα των δωματίων, της ενοικίας δωματίων σε συναδέρφους με όλους τους φορείς εδώ με τον Δήμαρχο, με τον Αντιπεριφερειάρχη. Είπαμε το τι ακριβώς συμβαίνει και δώσαμε μια υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και όσο περνάει ο καιρός γίνονται ακόμα πιο σοβαρά. Αλλά είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Mm-hmm. Μια παράδεκτη κατάσταση mm-hmm. αυτή. Έχουμε λάβει πολλές φορές, κάποιες φορές, mm-hmm. πολλές φορές έχουμε λάβει κάθε είδους υποσχέσεις, οι οποίες στο τέλος όμως δεν τηρούνται. Mm-hmm. Ο ευτυχώς αναπληρωτής είναι ένας περιφερόμενος παράξενος ταξιδιώτης.
0: Mm-hmm. Εμείς θα κάνουμε μια πρόταση. Ευαγγέλη, έτσι επέτρεψέ μου να εκφράσω μια πρόταση και να την κρίνεις κιόλας στον αέρα καθώς μιλάμε. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα μεγαλόπνο που ακούμε έτσι, από την περιφέρεια για ανέγερση εστιών για τους φοιτητές και όλα αυτά, και επειδή υπάρχει έντονο στεγαστικό πρόβλημα και το βιώνουμε όλοι, υπάρχει ένα ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο επί της οδού Λάσης, παλιότερα Παπανδρέου σήμερα, το οποίο πωλείται. Και μια πρόταση λοιπόν είναι ότι θα μπορούσε το κράτος να αγοράσει αυτό το ξενοδοχείο που πωλείται, το οποίο να στεγάζει τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς μας. Έτσι, ανταποδοτικά και σε λογική τιμή διαβίωσης, και που να λύσει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όχι μόνο εκπαιδευτικούς, ενδεχομένως να είναι και άλλες ειδικότητες που δεν μπορούν να προσέλθουν στο νησί για τον ίδιο λόγο και να καλυφθεί αυτή η ανάγκη.
1: Επί της Λάσης.
0: Ναι, είναι ένα κεντρικότατο σημείο.
1: Μάλλον εννοούμε το ίδιο ξενοδοχείο. Η τελευταία φορά που είχαμε συνάντηση για το θέμα αυτό ήταν ότι δεν συμφέρει οικονομικά, γιατί το κτίριο μέσα θέλει τόσο, έχει μεγάλο κόστος επισκευής uh-huh. και δεν συμφέρει οικονομικά την αντιπεριφέρεια να τα αγοράσει. Uh-huh. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Κάποια πράγματα, πώς να το πούμε, δεν είναι μόνο να συμφέρουν. Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει. Αυτά είναι, ευθύνες άλλων.
0: Αυτό μας οδηγεί στην επόμενη ερώτησή μας, που είναι για το αν η εκπαίδευση διατηρεί και κρατάει σήμερα τα χαρακτηριστικά ενός λειτουργήματος το οποίο είναι, ή αν αντιμετωπίζεται με όρους αγοράς. Δεν είναι αγορά.
1: Λοιπόν, ναι. Να πούμε κάποια πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε και για να δούμε το πώς έβλεπε κάποτε η κοινωνία το δάσκαλο και πώς τον αντιμετωπίζει τώρα. Παλιότερα, όταν ήταν στα απομακρυσμένα χωρία, σε κάθε χωριό εδώ στην Κεφαλονιά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και ένα σχολείο, γιατί υπήρχε κόσμος, πήγαν παιδιά, έτσι, μαθητές και μαθήτριες. Ο δάσκαλος τότε δεν είχε ούτε το αυτοκίνητο να πάει, είχε μόνο το μέσο, για το λεωφορείο, για να πάει στο απομακρυσμένο αυτό χωριό. Έχουμε ακούσει διάφορα τέτοια. Ξέρεις, ο πρώτος που τον υποδεχόταν ήταν ο πρόεδρος του χωριού, ο οποίος πρόεδρος του χωριού του είχε εξασφαλισμένη ένα δωμάτιο, ένα σπίτι να μείνει. Mm-hmm. Αυτό βλέπεις αμέσως. Πριν 50 χρόνια ο κόσμος, οι πολίτες, οι απλοί πολίτες mm-hmm. θεωρούσαν το δάσκαλο που θα πήγε στο σχολείο κάτι ανεκτίμητο. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις, έχουμε φτάσει στη σημερινή εποχή και ενδιαφέρεται κανείς. Πού θα μείνει αυτός ο άνθρωπος? Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και οι λύσεις που μας προτείνουν είναι οι λύσεις που ακούμε τώρα 10-20 χρόνια, που πηγαίνουμε πάνω-κάτω, από τη μία μεριά στην άλλη. Και οι λύσεις δεν δίνονται. Μας λένε πως θα γίνει εκείνο το άλλο. Πότε? Ο καιρός περνάει και τα προβλήματα γίνονται ακόμα πιο έντονα. Δεν είναι μόνο που πηγαίνουν περίπου το μισό του μισθού του στο νίκη. Η διαβίωσή του. Η βενζίνα που πληρώνει να πάει, ή φτάσει στον ουρανό. Mm-hmm. Κανείς δεν αναρωτιέται πώς αυτός ο άνθρωπος ζει. Πώς επιβιώνει εδώ πέρα. Εμείς γνωρίζουμε πώς επιβιώνει. Μας το λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Χωρίς βοήθεια από το σπίτι δεν επιβιώνει. Mm-hmm. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και όταν πηγαίνουμε νομίζω ότι είμαστε και ενοχλητικοί. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί. Το πώς υποδέχονταν το δάσκαλο στο χωριό. Και με τι αγάπη και στοργή το περιτριγύριζαν. Γιατί περίμεναν, ήξεραν ότι θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ανοίξει τα μάτια των παιδιών του. Σήμερα υπάρχει αυτή η γενικευμένη απαξίωση από τους θεσμούς που υπάρχουν γύρω μας.
0: Θα πρέπει
1: να μην επεκταθώ περισσότερο.
0: Ναι. Θα πρέπει συλλογικά να αναρωτηθούμε πόσο κοστίζει το μεράκι ενός εκπαιδευτικού να μπει στην τάξη να διδάξει έχοντας μια αξιοπρέπεια πίσω του. Πόσο κοστίζει η χαρά και τον κέφι των παιδιών που προκαλείται μέσα στο σχολείο. Πόσο κοστίζει μια υπηρεσία υγείας. Είναι κάποια πράγματα που δεν κοστίζουν. Είναι κάποια πράγματα που απλά αξίζουν και που οφείλουμε να τα παρέχουμε και να τα έχουμε. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως.

0: Κόσμος που αλλάζει λοιπόν. Ακούσαμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε ένα τραγούδι που έγραψε και τους στίχους και τη μουσική, «Ο κόσμος που αλλάζει» του 2003, και πάμε να δούμε τώρα την εκπαίδευση ως εργασία, γιατί συμβαίνουν αλλαγές και στο επάγγελμα του δασκάλου όπως και σε όλα, και τα τελευταία 10 με 15 χρόνια ενδεχομένως, Βαγγέλη, να έχουμε δει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η εκπαίδευση ως εργασία. Υπάρχει δηλαδή μια μεγαλύτερη γραφειοκρατική προσέγγιση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού που παρατηρείτε?
1: Ναι. Αλλαγές γίνονται, αλλά το θέμα είναι αλλαγές προς ποια κατεύθυνση. Ναι, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γραφειοκρατοποιείται. Γίνεται μια γραφειοκρατική υπηρεσία. Αυτό έχει συγκεκριμένους στόχους. Όταν ένας εκπαιδευτικός βομβαρδίζεται καθημερινά μέσα στο email του από δεκάδες δραστηριότητες που προτείνουν να κάνουμε, όταν ένας εκπαιδευτικός δέχεται ένα συνεχές πρεσάρισμα για πράγματα τα οποία τελικά είναι δευτερεύοντα για την υπόθεση του σχολείου, όταν προσπαθούν για να μπορέσουν να μετρήσουν, να πετσοκόψουν το ενιαίο χαρακτήρα της διδασκαλίας, να το κάνουν κομματάκια για να μπορέσουν να δώσουν ένα βαθμό πάνω σε αυτά τα κομματάκια. Ναι, ο ενιαίος χαρακτήρας εκπαίδευσης χάνεται. Και το μεράκι όταν περάσει μέσα από αυτό το κανάλι της γραφειοκρατίας αρχίζει σιγά σιγά και ξεθοριάζει. Η δουλειά μας γίνεται μια απλή διεκπαιρέωση, να είμαστε εντάξει με αυτά τα κουτάκια, και από εκεί και πέρα χάνεται το ενδιαφέρον που υπάρχει στη σχέση του εκπαιδευτικού και με το μαθητή του, αλλά και με το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, χάνεται η πρωτοβουλία από το δάσκαλο. Είναι μια αλλαγή η οποία έχει σχεδιαστεί, έχει εφαρμοστεί και ήρθε σε τελευταία και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που προσπαθεί να εμπεδώσει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ότι δεν υπάρχουν πια κοινωνίες, δεν υπάρχουν σύνολα, υπάρχει μονάχα το άτομο. Και μέσα από το άτομο μονάχα μπορεί να δεις προκοπή. Ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, η δασκάλα, η δουλειά την οποία κάνουμε δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Και επειδή γνωρίζουμε ότι δεν έχει σχέση με την πραγματική διδασκαλία, αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά. Ο εκπαιδευτικός δεν έχει παραδώσει τα όπλα ακόμα. Αντιστέκεται. Άλλοτε φανερά, άλλοτε μη φανερά. Αντιστέκεται γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η διδασκαλία είναι ένα, θα το πω έτσι, καλλιτεχνικό γεγονός, ένα δημιουργικό γεγονός. Δεν είναι μια στήρα παράθεση γνώσεων και αριθμών. Είναι μια παιδαγωγική διαδικασία, μια ανθρώπινη διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και γι' αυτό αντιδρούμε.
0: Βαγγέλη, υπάρχει στο σχολείο ή μάλλον συμφωνείς με το γεγονός ότι βλέπουμε στο δημοτικό και εσχάτως και ακόμα και στον υπηαγωγείο την εσχώρηση πολλών ειδικοτήτων? Δηλαδή παλαιότερα το παιδί στην τάξη είχε ένα σημείο αναφοράς, και ειδικά στις μικρές τάξεις του δημοτικού είχε ένα δάσκαλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή από την πρώτη δημοτικού έχει και τον πληροφορικάριο, έχει και τον αγγλικό, έχει και τον γυμναστή και τον εικαστικό. Έχει πολλές ειδικότητες. Αυτό για πώς το αξιολογείς σε σχέση και με την ηλικία?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Ίσως είναι το κέντρο της παιδείας σε αυτό το σημείο. Αυτός ο κατακαιρματισμός. Λοιπόν, σαν εκπαιδευτική πιστεύουμε ότι η διαδικασία είναι ατομική, αφορά ας πούμε την προσωπικότητα του κάθε μιανού, αλλά πρωτίστως είναι συλλογική. Είναι μια συλλογική διαδικασία η εκπαίδευση στον χώρο του σχολείου. Γι' αυτό που λες, πριν αρκετά χρόνια, θέλω να μιλήσουμε και παραδείγματα για να μπορεί να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Mm-hmm. Πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει στον χώρο της εκπαίδευσης ένα σπουδαίο πείραμα. Η εφαρμογή ενός προγράμματος που λεγόταν πρόγραμμα Μελίνα. Είχε επιλεγεί ορισμένα σχολεία μεταξύ αυτών για να γίνει μια πρώτη επαφή εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Μεταξύ αυτών των σχολείων ήταν και το Δημοτικό Σχολείο Ιθάκης. Λόγω ότι στην Ιθάκη γινόταν τότε θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, θεάτρο κλπ. Τι έλεγε αυτό το πρόγραμμα, για να σώσω απάντηση πάνω σε αυτό που λες. Το πρόγραμμα αυτό ήταν εισαγωγή όλων των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπήρχε ο δάσκαλος της τάξης που μέσα από αυτή τη διαδικασία όλες οι τέχνες περνούσαν μέσα από δραστηριότητες που έκανε το μάθημα δημιουργικό και που έδινε ευχαρίστηση σε ανθρώπους, σε δασκάλους και παιδιά και πολλές φορές και σε γονείς. Εμείς τι λέμε λοιπόν πάνω σε αυτό? Λέμε ότι δεν είναι δυνατόν μια ειδικότητα, παραδείγματος χάρη, μουσική, καλλιτεχνικά, θεατρική αγωγή. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εκπαιδευτικοί, να πηγαίνουν σε 4 σχολιά. Μόνο και μόνο για να πούμε ότι βάλαμε το μάθημα αυτό. Εμείς λέμε το εξής. Κάθε σχολείο πρέπει να έχει μέσα και το μουσικό, και των καλλιτεχνικών και των θεατρολόγων. Και τα μαθήματα θα πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένα, ούτως ώστε ο δάσκαλος μαζί με τις ειδικότητες να μπορούν να συνεργάζονται, ακόμα και στα αγγλικά και στις ξένες γλώσσες, να μπορούν να συνεργάζονται, ούτως ώστε να συνυπάρχουν μέσα στην τάξη οι δάσκαλοι αυτοί. Και όχι ο καθένας ξεχωριστά. Για να μπορεί να γίνει το μάθημα δημιουργικό και να μπορέσει να είσαι και αυτό το οποίο, ή το πιο σημαντικό απ' όλα, η συνεργασία που θα υπάρξει για να γίνει κάτι μέσα στην τάξη, που θα ξεκινάμε από ένα μάθημα το οποίο θα πλαισιώνεται με ένα μουσικό κομμάτι, με ένα κομμάτι αισθητικής αγωγής, ένα κομμάτι θεατρικού παιχνιδιού ή μια θεατρικής παράστασης. Δεν γίνονται έτσι ξεκομμένα. Αυτή η λογική την οποία έχουν και την οποία θέλουν να επιβάλλουν, περνάει στο παιδί αυτό που λες, το κομμάτιασμα. Mm-hmm. Το κομμάτιασμα. Και ότι κάθε ένας είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Εμείς δεν θέλουμε αυτά τα ξεχωριστά κομμάτια. Θέλουμε αυτά τα κομμάτια να τα ενώσουμε και μαζί οι δάσκαλοι, όλο την ειδικότητα μαζί με το δάσκαλο της τάξης, μαζί με τα παιδιά και πολλές φορές ακόμα και με τους γονείς παρέα, δίπλα μας. Γιατί εμείς τους γονείς δεν τους θέλουμε έξω. Τους θέλουμε δίπλα μας, μέσα και δίπλα μας. Κάνουμε ένα

0: έχουν εφαρμοστεί. Δυστυχώς εδώ πέρα εμείς τα πράγματα βλέπουμε τελείως διαφορετικά.
1: Είναι γεγονός ότι ένα παιδάκι πρώτης και δευτέρας δημοτικού δένεται με το δασκαλό του και δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι και σε ψυχολογικό επίπεδο να μπαινοβγαίνουν άλλοι άνθρωποι μέσα στην άλλη εκπαιδευτική ή μέσα στην τάξη. Πολύ σωστά το απάντησε και ωραία ότι χρειάζεται παρουσία του δασκάλου σταθερού κοντά του. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει και μία πολύ μεγάλη πληθώρα ερεθισμάτων. Πρώτη, δευτέρα δημοτικού, τι άλλο πρέπει να κάνει ένα παιδάκι πέρα από το να μάθει να γράφει και να διαβάζει. Απλά πράγματα. Να μάθει να γράφει, να διαβάζει και να κάνει πράξεις. Τι άλλο πρέπει να μάθει αυτό το παιδί τόσο γρήγορα και τόσο σύντομα στη ζωή του. Και πρέπει να έχει τόσο μεγάλα όγκο ερεθισμάτων.
0: Ναι. Εδώ πιάνει ένα άλλο σημείο, το οποίο εμείς το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει. Είναι δηλαδή το κατέβασμα της ύλη από το γυμνάσιο στο δημοτικό.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Το γυμνάσιο δημοτικό. Είναι μια πίεση που ασκείται πάνω στο παιδί. Μια πίεση που ελαχιστοποιεί σε πολλούς μαθητές τον χρόνο που χρειάζεται ένας μαθητής να οριμάσει. Γιατί ο κάθε, γνωρίζουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς νομίζω το γνωρίζουν αυτό, ότι κάθε παιδί χρειάζεται το χρόνο του να οριμάσει.
1: Και το δικό του χρόνο.
0: Το δικό του χρόνο. Το σχολείο πρέπει να του δίνει αυτό το χρόνο. Μην ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το σχολείο είναι από τη λέξη σχόλια.
1: Έτσι.
0: Μην το ξεχνάμε.
1: Έτσι.
0: Ελεύθερος χρόνος, χρόνος, επαρκής χρόνος για να μπορεί το παιδί να οριμάσει, να εμπεδώσει με τρόπους που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά. Αυτό το πρόγραμμα Μελίνα ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος το παιδί να μαθαίνει μέσα από τις τέχνες πράγματα τα οποία όχι μονάχα του έμεναν αλλά τον ευαισθητοποιούσαν σαν άνθρωπο. Γιατί η τέχνη, η σωστή τέχνη και προς τη σωστή κατεύθυνση τέχνη οδηγεί στον ανθρωπισμό. Μέσα από τις τέχνες ο άνθρωπος έγινε άνθρωπος. Και κυρίως, εμείς το ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, μέσα από το θέατρο. Το οποίο θέατρο περιλαμβάνει όλες αυτές τις μορφές τέχνης.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και δοθεί σε ευκαιρίες να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους τους δασκάλους, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, που εκτός και πέρα από το μάθημά τους αφιερώνουν χρόνο προσωπικό, αφιερώνουν χρόνο εκτός ωραρίου να διοργανώνουν αυτές τις πάρα πάρα πολύ χρήσιμες και ευεργετικές θεατρικές σχολικές παραστάσεις. Βαγγέλη, που έχουμε θαυμάσει και στο σχολείο σας εξαιρετικές παραστάσεις, οι οποίες διαδραματίζουν ένα εντελώς κρίσιμο ρόλο, ενδεχομένως να μαθαίνουν στα παιδιά πράγματα που δύο ακαδημαϊκές χρονιές δεν προλαβαίνουν να τους τα μάθουν μέσα σε μια παράσταση. Θα κάνουμε μια μικρή παύση για το αναγκαίο διάλειμμα του σταθμού και θα πιάσουμε το νήμα ακριβώς εκεί που το αφήσαμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του

0: σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον δάσκαλο εκπαιδευτικό και διευθυντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Εργοστολίου, τον κύριο Βαγγέλη Βαρδαραμάτο. Μιλούσαμε για την εκπαίδευση ως εργασία στο σήμερα και είχαμε σταματήσει στο πώς τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν πολλά και χρήσιμα πράγματα μέσα από τις δραστηριότητες του θεάτρου, μέσα από την έκφραση του θεάτρου, πώς αυτό λειτουργεί συλλογικά και ομαδικά, ενώνει τα παιδιά, τα φέρνει πιο κοντά, τα κάνει να ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους, να αναγνωρίζουν τις κλίσεις τους, και αυτό πρέπει να είναι το δημοτικό τελικά. Ένας ελεύθερος χρόνος, τώρα που είναι ακόμα νωρίς, να αναγνωρίσει το παιδί την κλίση του, να δει τι θέλει να κάνει, πού βρίσκεται, γιατί αργότερα δεν θα μπορείς να το κάνει αυτό μέσα στην πίεση του γυμνασίου και του λυκείου. Και Βαγγέλη, όταν είπα στα παιδιά ότι θα είστε στην εκπομπή μας, τα ρώτησα, λέω, υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε στον κύριο Βαγγέλη? Ναι, λένε, γιατί πρέπει να διαβάζουμε στο σπίτι? Γιατί πρέπει να διαβάζουμε στο σπίτι, λέει, δεν θέλουμε να διαβάζουμε στο σπίτι. Τι τους απαντάμε, Βαγγέλη?
3: Γιατί πρέπει να διαβάζουμε στο σπίτι? Νομίζω ότι είμαστε από τις λίγες χώρες που βάζουμε εργασίες στο σπίτι. Γι' αυτό μιλάμε, αυτό είπαμε και προηγουμένως, ας πούμε, ότι μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα προσεγγίζει τελείως διαφορετική τη γνώση, ας πούμε, στο παιδί, και θα την προσεγγίζει και θα την παρουσιάζει με τελείως διαφορετικό τρόπο στο παιδί. Και δεν πάβουμε να λέμε και συνέχεια αυτό, ότι μειώστε την ύλη για να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο να κάνουμε ουσιώδη πράγματα, ας πούμε, με τα παιδιά. Ναι. Η εργασία στο σπίτι. Εγώ προσωπικά είμαι ενάντια στην εργασία στο σπίτι. Και για ένα λόγο που σήμερα είναι πολύ πιο έντονος ο λόγος αυτός από ό,τι παλιότερες εποχές. Σήμερα δεν ξέρουμε ποιος απαντάει στο σπίτι. Και πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα να προσανατολιστεί ότι η όλη εργασία πρέπει να γίνεται στο σχολείο. Αλλά εγώ ρωτάω, εάν τα παιδιά καλά κάνουν και ρωτούν, εάν αφήσουμε να υπάρχει ελεύθερος χρόνος το απόγευμα, υπάρχει ελεύθερος χρόνος στο παιδί, τι θα κάνουν τα παιδιά αυτόν τον ελεύθερο χρόνο? Εδώ είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ας πω τι εννοώ. Πιάνουμε μια πόλη σαν το Αργοστόλι. Ρωτώ. Αυτή η πόλη είναι φιλόξενη για τα παιδιά? Μπορεί ένα παιδί να πάρει το ποδήλατό του ή την παρέα του και να περπατήσει άφοβα στους δρόμους και στα στενά αυτής της πόλης? Πού είναι οι χώροι που θα παίξει το παιδί στις φτιαγμένες παιδικές καρές? Το λέω αυτό γιατί, παρόλο που κι εμείς στα χρόνια τα δικά μας δεν είχαμε ελεύθερο χρόνο, όμως είχαμε ελεύθερο χώρο. εκεί χτιζόταν οι σχέσεις μας, οι φιλίες μας, στους ελεύθερους χώρους, τους οποίους χώρους αυτούς τους χρησιμοποιούσαμε για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πώς γινόταν αυτό? Μέσα από το παιχνίδι. Το ελεύθερο παιχνίδι εννοώ. Το παιχνίδι το οποίο έβγαινε μέσα από τις ανάγκες, τις σκέψεις, τον ίδιο από μας, από μας για μας. Δημιουργούταν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με το ελεύθερο παιχνίδι, σχέσεις που έχουν μείνει ανεξίτηλες στον χρόνο. Και ρωτώ, μπορεί σήμερα ένα παιδί στον ελεύθερο του χρόνο, που δεν θα έχει μαθήματα, να κάνει αυτή τη ζωή? Ή θα κλειστεί τον ελεύθερο του χρόνο μέσα στο δωμάτιο με ένα
4: οθόνη,
3: με μια οθόνη και θα αρχίζει να λέει πως παίζει? Πού υπάρχουν ελεύθεροι χώροι πια στο Αγουστόλι για να μπορεί να κινηθεί ένα παιδί? Να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το παιδί που δεν μεγαλώνει με νερό και χώμα δεν μεγαλώνει φυσιολογικά. Το παιδί που στο παιχνίδι δεν πέσει κάτω να χτυπήσει στον αγώνα ή στο γόνατο, δεν μεγαλώνει φυσιολογικά. Αυτά πρέπει να τα δούμε και πρέπει να τα συζητήσουμε σε βάθος. Mm-hmm. Ελεύθερος χρόνος για ελεύθερο παιχνίδι, για ελεύθερες, δώσεις την δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει φιλίες από μόνο του. Όχι οι γονείς παίρνουμε το παιδί και το πάμε στο σπίτι του φίλου να δούμε το φίλο και να παίξουν τα παιδιά με τα παιδιά των φίλων μεταξύ τους. Γιατί κανείς δεν ξέρει αν τα παιδιά των φίλων μπορούν να επισυνάψουν κάποιες σχέσεις. Mm-hmm. Πού είναι αυτά?
4: Ναι.
3: Ο ελεύθερος χρόνος τελικά υπάρχει ή ο ελεύθερος χρόνος πια έχει κατακτηθεί από την τεχνολογία?
2: Ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Θυμόμαστε παλιά στο Αργοστόλι, σε κάθε γειτονιά υπήρχε και ένα χωράφι σε κάθε γειτονιά που ήταν το άντρο, να το πω έτσι, των πιτσιρικιών της γειτονιάς, που εκεί μαζευόντουσαν, έπαιζαν πετροπόλεμο ενίοτε.
3: Και πετροπόλεμο.
2: Εξαιρετικά διδακτικός ο πετροπόλεμος.
3: Δεν ήταν το πετροπόλεμος μπούνικ?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα γίνανε μπούνικ ξαφνικά.
2: Ναι, ναι.
3: Και στα δέντρα.
2: Και, πράγμα...
3: και στα δέντρα.
2: Ναι. Βεβαίως.
3: Πόσα παιδιά σήμερα έχουν ανέβει πάνω σε δέντρο να πάνε βερίκου, κακορόμιλα, μούρα?
2: Ναι.
3: Πού είναι αυτά τα δέντρα? Πού είναι η κήπη του Αργοστολιού?
2: Αλλά και στους χώρους που υπάρχουν διαθέσιμοι κοινόχρηστοι, βλέπεις ότι δεν γεμίζουν από κόσμο σήμερα, Βαγγέλη. Ο κόσμος επιλέγει την απομόνωση. Επιλέγει την ατομική διασκέδαση, ψυχαγωγία, δεν ξέρω εγώ τι, στο σπίτι. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω.
3: Ναι. Μην ξεχνάμε κάτι. Ότι ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό. Πράγματι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα των ατομικών επιλογών και λύσεων. Υπάρχουν. Όμως αυτά οι ατομικές λύσεις είναι λύσεις προσωρινές. Mm-hmm. Ο κάθε άνθρωπος από μικρή του ηλικία έχει ανάγκη τον διπλανό του, τον δίπλα του.
2: Βέβαια.
3: Δεν μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά. Ο δρόμος ο μοναχικός οδηγεί μαθηματική ακρίβεια σε φαινόμενα τα οποία βλέπουμε σήμερα μπροστά μας και προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε. Mm-hmm. Και κανείς δεν εξετάζει ότι ο κάθε ένας ή κάθε μία, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, στοχευμένοι λόγοι, κλείνεται σε έναν κόσμο γυάλινο δικό του και νομίζει πως από εκεί πέρα θα σωθεί. Κανείς δεν πρόκειται να σωθεί μόνος του. Ή όλοι θα σωθούμε ή κανένας. Και το βλέπουμε πώς πάει το πράγμα.
2: Άρα λοιπόν ο εκπαιδευτικός και ο δάσκαλος εν προκειμένου καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση και που υπάρχει πέρα από το σχολείο, γιατί υπάρχουν συνθήκες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές αν θέλεις, που λειτουργούν εκτός σχολείου αλλά έρχονται μέσα στο σχολείο, και εδώ βλέπουμε ότι ίσως υπάρχει και μια υπερφόρτωση ρόλων στον δάσκαλο σήμερα. Δηλαδή πρέπει ταυτόχρονα να υπηρετεί και το λειτουργήμα του κοινωνικού λειτουργού, ενδεχομένως του ψυχολόγου, του διαχειριστή κρίσεων, ομάδων και κοινοτήτων περιθωριοποιημένων. Είναι ένα σύνθετος, καμβάς αυτός που καλείται να αναγνώσει και να διαχειριστεί σήμερα ο δάσκαλος μέσα στο σχολείο.
3: Ναι, θα σου απαντήσω. Σίγουρα υπάρχει μια πιο σύνθετη κατάσταση. Τα πράγματα παλιότερα ίσως ήταν πιο απλά και γι' αυτό ίσως πιο ανθρώπινα. Αυτές οι μέρες, αν έχω πληροφορηθεί καλά, γίνεται ένα σεμινάριο σε κάποιους εκπαιδευτικούς για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Εγώ ρωτάω. Φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη και τη συναισθηματική νοημοσύνη την προσπεράσαμε.
2: Έκαναμε στην άκρη.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συναισθηματική νοημοσύνη. Mm-hmm. Καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης στα παιδιά. Δεν υπάρχει. Περάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά γιατί? Γιατί αυτά επιφέρουν χρήμα. Κέρδος. Κέρδος. Mm-hmm. Δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ψυχή. Δεν τους ενδιαφέρει η προσωπικότητα του κάθε μιανού και της κάθε μιανής. Κάθε ένας εκπαιδευτικός από εμάς βλέπει το παιδί σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Μια ενδυνάμει κατάσταση που μπορεί να διαμορφωθεί είτε για το καλό είτε για το κακό. Εξαρτάται το τι θα του δώσεις. Mm-hmm. Πού είναι η συναισθηματική νοημοσύνη? Mm-hmm. Πού πήγε? Και δεν θα μιλήσω και για την πνευματική νοημοσύνη. Γιατί πάμε σε άλλα μονοπάτια πια.
2: Για όσους μας ακούνε και ενδεχομένως σκέφτονται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια πιασάρικη έτσι ατάκα που ακούγεται, να επέτρεψε μου, Βαγγέλη, να σημειώσω το εξής για να αντιληφθούμε τη σημασία της. Βλέπουμε πανέξυπνους ανθρώπους με τεράστιο πορτοφόλιο τίτλων σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων να διαχειρίζονται εντυπωσιακά άστοχα τη ζωή τους. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης, που είναι μια δεξιότητα, που είναι μια κατάκτηση, που είναι μια σκληρή δουλειά με τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι αόριστο η συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί έχει γίνει λίγο τσιτάτο. Έχει γίνει λίγο τσιτάτο στις μέρες μας. Η συναισθηματική νοημοσύνη πετάγεται και λέει, είναι μια βασική δεξιότητα που επέτρεψε μου η απουσία της συνιστά αναπηρία. Συνιστά αναπηρία.
3: Ναι. Να πούμε εδώ ότι, εγώ δεν ξέρω αν το πετάνε έτσι σαν τσιτάτο, η συναισθηματική νοημοσύνη, υπάρχουν τρόποι με τον οποίο μπορεί να καλλιεργήσει το σχολείο. Mm-hmm. Τους οποίους τρόπους σαν σύλλογος τους αναπτύξαμε σε μια εκδήλωση που κάναμε στο σπίτι του δασκάλου και που προτείναμε λύσεις για το θέμα της ενδοσχολικής βίας. Υπάρχουν παιδαγωγικές αρχές και μέθοδοι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί και που έχουν αποτελέσματα. Δεν το γνωρίζουν. Τα γνωρίζουν όλα. Όλα. Αλλά έχουν επιλέξει το δρόμο του ατομικισμού, του κοινωνικού δαρβινισμού. Mm-hmm. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Εγώ θα επιβιώσω και δεν με ενδιαφέρει εσύ τι θα κάνεις. Mm-hmm. Και αυτό καλλιεργείται πολύ έντεχνα και από πολύ μικρής ηλικίας.
2: Επειδή έτσι μας δίνεις πολύ χώρο για σκέψη και φιλοσοφική προσέγγιση το αντικείμενο που συζητάμε σήμερα, θα κάνω παρέκβαση στην παρέκβαση και θα πάω πέρα από το κείμενο και θα πω το εξής. Επειδή μας μίλησες και για το ότι προσεγγίζονται τα παιδιά με κάποιο, ας το πούμε έτσι, τεχνοκρατικό τρόπο, μήπως και η ίδια η βαθμολόγηση είναι ένας τέτοιος τρόπος, δηλαδή με ποια έννοια? Τι θα πει βαθμολογό? Θα πει δηλαδή ότι ταξινομώ τα προϊόντα στα κατάλληλα ράφια για να τα προωθήσω αργότερα σε επιχειρήσεις που προορίζονται? Αυτό δηλαδή είναι η βαθμολόγηση? Τι θα πει 19-8? Ή μαθαίνουν όλα τα παιδιά ή δεν μαθαίνουν? Τι τελικά είναι και η βαθμολόγηση ένας τέτοιος μηχανισμός που τον έχουμε πλέον συνηθίσει και θα μας κάνει εντύπωση? Και που όλοι γνωρίζουμε πόσο σκληρά μπαίνει μέσα στην ελληνική οικογένεια και σε όλες τις οικογένειες. Με τον ανταγωνισμό, με το πατρονάρισμα των γονιών ενδεχομένως, τι έκανε ο διπλανός σου και πόσο πήρε και πόσο πήραμε εμείς. Που θα στερήσει ενδεχομένως τη χαρά μιας επιτυχίας στο παιδί που πήρε 9 συν, γιατί ο διπλανός το πήρε 10 συν. Τι κάνει τελικά η βαθμολογία, ναι. Βοηθάει ή υπηρετεί κάτι άλλο?
3: Ναι. Να σου πω. Η μεγάλη νίκη αυτού του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος στο οποίο ζούμε στις μέρες μας είναι ότι έχει εισχωρήσει στο DNA των ανθρώπων. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε, επειδή λείπει η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης πια, έχει περάσει στον κόσμο, στην κοινωνία μας και θεωρούνται δεδομένα. Άπαξ και πεις κάτι για όλα αυτά, γίνονται θέσφαστα. Δεν μπορεί να τα ακουμπήσει κάποιος. Αν τα ακουμπήσεις, αρχίζει και παραξενεύει η κατάσταση. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Για τη βαθμολογία τώρα. Η οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης, ατομικής αξιολόγησης, είναι ένας θεσμός που εμείς πρέπει να το καταλάβουμε, τουλάχιστον εργαζόμενοι, είναι ένας θεσμός ο οποίος επιβλήθηκε από πάνω. Δεν επιβλήθηκε, δεν ήρθε έτσι. Οι από πάνω θέλουν να κάνουν ένα ξεκαθάρισμα. Δεν τους θέλουν όλους μορφωμένους. Θέλουν να είναι κάποιοι, οι άριστοι, σύμφωνα με τη δική τους ορολογία, οι οποίοι θα μπορέσουν να αντέξουν ένα τέτοιο βαθμοθυρικό σύστημα, για να μπορέσουν με τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδευτούν, με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές, να μπορέσουν να πάρουν αυτό που θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει όλοι οι μαθητές. Τους ενδιαφέρει ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Θα σου πω κάτι το οποίο ίσως ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Ετοιμάζουν. Δεν ξέρω από τον νηπιαγωγείο, αλλά από την πρώτη δημοτικού. Ετοιμάζουν το φάκελο του μαθητή. Μέσα σε αυτό το φάκελο εκπαιδευτικό, σύν της άλλης, πέρα από το μάθημα κλπ, θα γράφει τις παρατηρήσεις για συμπεριφορές, για τις επιδόσεις στα μαθήματα. Για οτιδήποτε θέλει, νομίζω, ο δάσκαλος. Αυτός ο φάκελος θα συνοδεύει το παιδί μέχρι που θα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Έχουν αποφασίσει ότι ένα μέρος για τη εισαγωγή στο πανεπιστήμιο θα είναι και αυτός ο φάκελος. Το τι έχουν κάνει και το τι δεν έχουν κάνει. Πέρα από τις συνεχείς εξετάσεις που ετοιμάζουν από την πρώτη ηλικίου και πέρα. Θα παίζει ρόλο και αυτός ο φάκελος. Ποιος είσαι, τι έκαμες. Τι έκαμε στον νηπιαγωγείο και τι έκαμε στην πρώτη δημοτικού. Θα είναι όλα γραμμένα εκεί πέρα. Λοιπόν, βλέπεις ότι τα πράγματα. Γιατί θέλουν πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα είναι οι λίγοι που θα προχωρούν. Και που θα είναι καθόλου, να το βάλω εισαγωγικά, νόμιμοι με το υπάρχον σύστημα. Αυτό επιδιώκουν.
2: Και πάμε τώρα να μπούμε στο καυτό θέμα της συζήτησής μας, που είναι η αξιολόγηση. Mm-hmm. Μια που μιλάμε για αξιολογήσεις και για φακέλους και για φακελώματα. Εξ Αμερικής ερχόμενα, θυμάμαι αυτό που λες, τους μαθητές εδώ και χρόνια στην Αμερική παίζει ρόλο, είναι στο 15 μελές, είναι στις μαζορέτες, είναι σε όλα αυτά και ο φάκελος μέσα. Πάμε όμως να δούμε την αξιολόγηση ως έννοια και ως πρακτική. Γιατί έχουν κάνει το εξής εδώ πέρα. Έχουν διαλέξει μια έβυχη λέξη και τη χρησιμοποιούν και διχάζουν τον κόσμο. Και λένε αξιολόγηση. Και λέει άλλος, γιατί να μην αξιολογηθούν, και εγώ αξιολογούμαι. Και να πούμε τη βασική διαφωνία του κλάδου με το ισχύον, με αυτό το πλαίσιο.
3: Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Όλοι αξιολογούνται, γιατί να μην αξιολογούνται και οι εκπαιδευτικοί. Το πρώτο και το κυριότερο. Δεν είναι όλα τα επαγγέλματα το ίδιο. Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας που δεν μπορείς να διαξιολογήσεις. Δεν είναι μόνο πήρα ένα τεστ, έγραψα, πήρα ένα βαθμό. Να το πούμε και αυτό, μια και μια σημαντική βαθμολογία πίσω. Ποιος ασχολείται γιατί, ας πούμε, στο τεστ αυτό το τάδε παιδί πήρε 10 και το άλλο το παιδί πήρε 5, 6, 7. Ποιες είναι οι αιτίες? Ένας είναι πιο έξυπνος και το άλλο το παιδί δεν. Τι γίνεται? Η αξιολόγηση λοιπόν των εκπαιδευτικών είναι μια διαδικασία που έχει ένα και μόνο στόχο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Δεν καλυτερεύει και το ξέρουμε γιατί ήδη εφαρμόζεται. Και γνωρίζουμε το τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η λεγόμενη αξιολόγηση. Δεν καλυτερεύει κανέναν. Ούτε τον εκπαιδευτικό, ούτε το σχολείο, ούτε το μαθητή. Η αξιολόγηση έχει μόνο μοναδικό στόχο να φοβήσει τον εκπαιδευτικό, να τον τρομοκρατήσει για να μην μιλά. Για να μην μιλά σε όσα συμβαίνουν γύρω του. Γιατί σήμερα τι διακυβεύεται, πρέπει να το πούμε και αυτό, τι διακυβεύεται σήμερα στον χώρο της εκπαίδευσης. Ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Αυτό διακυβεύεται. Η εκπαίδευση για όλους και όχι για λίγους. Αυτό διακυβεύεται. Οπότε, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος βλέπει να καταραίει αυτό το οικοδόμημα που δώσανε άνθρωποι τη ζωή τους για αυτό το πράγμα, για το δημόσιο χαρακτήρα, όχι μόνο και της εκπαίδευσης, αλλά και του νερού, του μέσω μαζικής συγκοινωνιών κλπ. Το κοινωνικό κράτος που λέγαμε παλιά. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να σιωπήσει. Ο εκπαιδευτικός δεν σιώπησε. Εγώ μιλάω για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και είχε πολύ μεγάλη αντίσταση επάνω σε αυτό την εφαρμογή της αξιολόγησης. Αντιστέκεται ο εκπαιδευτικός. Και βλέποντας η κυβέρνηση την αντίσταση αυτή, τι κάνει, αυστηροποιεί το πειθαρχικό δίκαιο και φτάνει μέχρι στο σημείο της απόλυσης πια. Και εγώ ρωτάω, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος δέχεται αυτή την πίεση, την τρομακτική πίεση, ότι μπορεί να χάσει κανένα πάση στιγμή τη δουλειά του, τι εκπαιδευτικός θα είναι? Ένας εκπαιδευτικός φοβισμένος, ένας εκπαιδευτικός που θα φοβάται να πει στο διπλανό του, τον συνάδελφό του, μια άποψη? Τέτοιους εκπαιδευτικούς θέλουμε? Ή εκπαιδευτικούς που να μπορούν να λένε με παρησία τη γνώμη τους και την άποψή τους? Αποξενώνει ένα εκπαιδευτικό με τον άλλον, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει και το εξής. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα συμβεί στον χώρο της εκπαίδευσης, της αξιολόγησης. Κάποια στιγμή θα δοθεί εντολή και θα πει: πόσοι εκπαιδευτικοί είναι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο? 15. Τους 3 θα μας τους βγάλεις εκτός. Εκεί τι έχει να γίνει? Θα τρώει ο ένας τον άλλον. Πού θα γυρίσουμε? Σε δεκαετίες του 50, ξέρω εγώ τι, που ένας θα τρώει τον άλλον. Θα γυρίσουμε και το ένα σχολείο. Το ένα σχολείο, και εδώ μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, θα ανταγωνίζεται το άλλο. Γιατί? Αυτή τη στιγμή, να το πούμε λίγο αυτό. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία, ας πούμε στο Αγουστόλ, είναι 6 σχολεία, είναι χωρισμένο σε 6 τομείς. Τα παιδιά πάνε και γράφονται στο σχολείο που ανήκει στον τομέα, στο σχολείο που ανήκει στο συγκεκριμένο τομέα, που είναι το σχολείο του, έτσι.
4: Αυτό υποτίθεται. Λοιπόν,
3: τι θέλουν τώρα αυτοί να κάνουν? Θέλουν να καταργήσουν τους τομείς. Και να κάνουν την ελεύθερη επιλογή σχολείων από τους ίδιους τους γονείς. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει αυτό μέσα από κριτήρια που ήδη εφαρμόζονται, αλλά όχι σε πανελλαδικά, αλλά σε κάποια σχολεία. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί, θα μπαίνει στο site του σχολείου, θα βλέπει, ας πούμε, τι παρέχει το σχολείο, θα βλέπει για τις λεγόμενες εξετάσεις PISA τι αποτελέσματα είχε το σχολείο αυτό. Και να πούμε για τις εξετάσεις PISA, άλλες εξετάσεις αυτές, πανελληνίου τύπου και μέσα από τράπεζα θεμάτων, θα βλέπει τα αποτελέσματα αυτά και θα επιλέγει το τάδε σχολείο. Πώς θα επιλέγει και πάει σε αυτό το σχολείο? Δεν θα πάει έτσι ο εκπαιδευτικός. Μου άρεσε, ξέρω εγώ, αυτό που κάνουν αυτά, έχει καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις τύπου PISA, θα πάω σε αυτό το σχολείο. Ο κάθε γονέας, για να μπορέσει το κράτος να φύγει, να πετάξει από πάνω του τη χρηματοδότηση των σχολείων, θα δώσει χρήματα, τα λεγόμενα vouchers, τα κουπόνια στους γονείς, και θα σου πει: πάρε αυτό το κουπόνι, πόσο είναι, 250-300 ευρώ, πάρε το, πήγαινε σε όποιο σχολείο θέλεις, και το σχολείο θα πάρει τα κουπόνια αυτά και θα έχει στο κουμπαρά του ένα ποσό. Με αυτό το ποσό, συν τις χορηγίες που θα δίνονται, σκοπεύουν να λειτουργούν από εδώ και πέρα τα σχολεία. Τι θα γίνεται μεταξύ των σχολείων? Θα τρώγεται το ένα σχολείο με το άλλο. Ποιος θα προσελκύσει περισσότερους γονείς, παύλα πελάτες? Και για να μπορέσεις να προσελκύσεις γονείς, θα πρέπει εσύ να κάνεις τη σχετική διαφήμιση μέσα από το site του σχολείου σου. Για ποια εκπαίδευση μιλάμε πια? Ένα αλληλοφάγωμα, το ποιος θα επικρατήσει και ποιος θα μπορέσει να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα. Γιατί αν δεν συγκεντρώσεις χρήματα από γονείς, δεν θα μπορέσει να λειτουργεί το σχολείο σου. Mm-hmm. Πήγαινε μετά, έβγα να μαζέψει χορηγούς.
2: Εδώ λοιπόν βλέπουμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια ιεράρχηση που βάζει στο ναδύρ το καλό των παιδιών και στο ζενίθ την επιχειρηματικότητα. Γιατί κάπως έτσι προσεγγίζεται.
3: Ναι.
2: Σαν επιχείρηση. Υπάρχει τρόπος, αντιπρόταση, η αξιολόγηση να είναι χρήσιμη και αποδεκτή?
3: Μιλάμε για ένα σύστημα, ένα πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που, να το πω λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Καταρχήν η αξιολόγηση, ας πούμε, σε εισαγωγικά που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με αυτή την επιθετικότητα και αυτή τη βία που θέλει να εφαρμόσει, εφαρμόζεται χωρίς κανένα διάλογο. Κανείς δεν ρωτήθηκε. Η δασκαλική ομοσπονδία, ας πούμε, δεν συμμετείχε, δεν κλήθηκε ποτέ να εκφράσει απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Επομένως, αυτοί έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν. Χωρίς διάλογο, χωρίς τίποτα. Γιατί. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Η λέξη αξιολόγηση κρύβει μέσα του πολλά λεφτά. Ένα μόνο μικρό παράδειγμα. Οι σύμβουλοι, επιθεωρητές λέμε εμείς, mm-hmm. που γεννούν και αξιολογούν τους διάφορους εκπαιδευτικούς, έχουμε υπολογίσει ότι 1,5 εκατομμύριο ευρώ σπαταλώνται για έξοδα μετακίνησης. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαν να πάρουν για συναδέλφους, για κενά που υπάρχουν, για ενισχυτική δασκαλία, για παιδιά, να βοηθήσουμε παιδιά που υπάρχουν δυσκολίες, για παράλληλη στήριξη που έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Mm-hmm. Και όμως διατίθεται για τις μετακινήσεις αυτές 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι έχει μεγάλο κόστος.
2: Υπάρχει κόστος και σε ανθρώπινο δυναμικό όμως, γιατί βλέπουμε ότι αυτές έτσι, οι δυστοπικές καταστάσεις που επιλέγονται οδηγούν αξιόλογους, έμπειρους και καλούς εκπαιδευτικούς στην αποστράτευση. Και εδώ θέλω να μιλήσω γιατί πραγματικά υπάρχει γνώση αρκετών άξιων στελεχών που θα μπορούσαν για αρκετά χρόνια ακόμη να προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αποσύρονται προκειμένου να μην συμμετέχουν σε αυτό το πλαίσιο.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς, σαν σύλλογος που επισκεπτόμαστε σχεδόν όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ας πούμε, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί ψάχνουν να βρουν τρόπους να φύγουν από την εκπαίδευση.
2: Και τι σημαίνει αυτό για έναν εκπαιδευτικό που αναγκάζεται να φύγει από τη δουλειά του που ενδεχομένως την αγαπάει και θέλει να διατηρηθεί, και ποιο μήνυμα είναι προς τον νεότερο συνάδελφο που παρακολουθεί?
3: Είπαμε προηγουμένως ότι δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Αυτό τους ενδιαφέρει μια τυποποιημένη εργασία, η οποία ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Μια διαδικασία που δεν έχει να κάνει με εσωτερικές ανάγκες του ανθρώπου, ή αν θέλεις μια ανάγκη για γνώση πραγματική και την ανάπτυξη, ας πούμε, της κριτικής σκέψης των παιδιών. Μια διαδικασία, ένας δρόμος μετεμποδίων, με συνεχείς εξετάσεις από το δημοτικό κιόλας μέχρι όποιος αντέξει. Mm-hmm. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε το προσωπικό, ούτε τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει, με άλλα λόγια, δηλαδή, το ανθρώπινο πρόσωπο της εκπαίδευσης.
2: Βαγγέλη, έχεις μιλήσει σε παρεμβάσεις δημόσιες σου για έναν ηθικά χρεοκοπημένο κόσμο. αυτό είναι μια κοινωνική ή προσωπική κρίση και πώς μπορεί το σχολείο να καλύψει, να καλύψει αυτό το κενό των παιδιών που μεγαλώνουν ίσως σε ένα άδειο αξιακά περιβάλλον.
3: Ναι.
2: Ή είναι ανοχήρωτο το σχολείο σε αυτό.
3: Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει μια κοινωνική σύψη, τη βλέπουμε παντού. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς θεωρούμε, και γι' αυτό είμαστε ακόμα όρθιοι και ζωντανοί, θεωρούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή η κατάσταση, η κοινωνική σύψη που υπάρχει, να μπορέσει, αν όχι να εξαφανιστεί, τουλάχιστον να λιγοστέψει. Να μην μυρίζει όλη αυτή η σαπίλα γύρω μας. Γι' αυτό και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε κάνει επανειλημμένες σαν σύλλογος εδώ τοπικός. Συγκεκριμένες προτάσεις. Με αρχές παιδαγωγικές που το παιδί εκπαιδεύεται από μικρή ηλικία να χρησιμοποιεί κυρίως το μυαλό του, την κριτική του σκέψη. Να αναπτύσσει και να εξελίσσει το ψυχικό του κόσμο. Να γνωρίσει τον εαυτό του και τους άλλους. Να μπορεί να μπει στη θέση του άλλου. Έχουμε πει τέτοιες προτάσεις. Μία από αυτές τις προτάσεις που έχουμε πει είναι το συμβούλιο της τάξης. Το συμβούλιο του σχολείου. Το παιδί πρέπει να μάθει να ακούει κυρίως, αλλά και να εκφράζεται ελεύθερα. Βεβαίως υπάρχουν λύσεις. Αλλά δεν τις θέλει κανείς αυτές οι λύσεις. Τι θέλει αυτό το σύστημα? Αυτό το σύστημα θέλει, τον εμβολεύει αυτή η σαπίλα που υπάρχει, τον εμβολεύει. Αυτή η σύγχυση που υπάρχει μέσα στο μυαλό όλων μας, όχι μόνο των παιδιών, όλων μας, τον εμβολεύει. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς όμως, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά σήμερα, ότι αυτές οι προτάσεις τις γνωρίζουν όλοι. Δεν θέλουν. Το σύστημα αυτό του βολεύει αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει. Ασχολούμαστε με αυτή τη σαπίλα και να μην ασχολούμαστε με πράγματα που εξυψώνουν τον άνθρωπο. Είπα μερικά πράγματα. Το θέατρο, η μουσική, η ζωγραφική, οι τέχνες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εξυψώνουν τον άνθρωπο. Εάν το παιδί εκπαιδευτεί από αυτή τη μικρή ηλικία και με μια διαδικασία ομαδοσυνεργατική και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών που θα μπαίνουν μέσα στο χώρο αυτό που θα συνεργάζεται μαζί τους, εμείς έχουμε γνωρίσει πράγματα. Να πω και κάτι άλλο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία την οποία μιλάω για την ομαδοσυνεργατική, ο δάσκαλος μαζί με το μαθητή είναι ίσος. Δηλαδή η άποψη δική μου σε μια συνέλευση, σε ένα συμβούλιο τάξης, έχει την ίδια αξία με την άποψη του μαθητή. Εάν θεωρώ εγώ π.χ. ότι είναι μια απόφαση την οποία δεν μου αρέσει εμένα σαν δάσκαλος, αυτό είναι δικό μου πρόβλημα, γιατί δεν μπόρεσα να πείσω με επιχειρήματα. Είναι δηλαδή μια ζωντανή διαδικασία. Η τάξη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι μια μηχανή. Τα παιδιά δεν είναι ρομπότ. Ούτε ο δάσκαλος. Να πω και κάτι άλλο. Πολύ σημαντικό αυτό. Και για τους εκπαιδευτικούς. Είπαν προηγουμένως για τους εκπαιδευτικούς με την βαλίζα και ενδεχομένως και με ένα ή δύο παιδιά στο χέρι. Αυτός ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε μια φόρτιση συναισθηματική, ψυχική, μακριά από το σπίτι, την οικογένειά της και τα υπόλοιπα, την οικονομική πίεση. Να πω κάτι. Το παιδί πρέπει να το ξέρει αυτό. Δεν μπορεί να κρύβεσαι. Αυτό όμως, όπως και ένα παιδί πρέπει να συζητάει, πρέπει να μάθει να συζητάει. Μέσα από τα συμβούλια λοιπόν της κάθε τάξης, ο κάθε εκπαιδευτικός ακούει τα παιδιά, αλλά και εκφράζεται και αυτός. Δηλαδή δεν είναι κακό να πούν στα παιδιά, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, σήμερα δεν κοιμήθηκα καλά γιατί το παιδί μου ξέρω ξύπνα συνέχεια και το πήγα στο νοσοκομείο. Το παιδί πρέπει να μαθαίνει ότι και ο δάσκαλος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Όπως και εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε το παιδί είναι ζωντανός οργανισμός. Τα καλά του, με τα κακά του, με τα πάνω του, με τα κάτω του. Να μπαίνει και το κυριότερο απ' όλα, να μπαίνει στη θέση του άλλου. Αυτό που λέμε ασυναίσθηση είναι μια κουβέντα που λέμε πιασάρικη και αυτή. Είναι εύκολο πράγμα αυτό. αλλά μπορεί το παιδί να τη διδαχτεί. Υπάρχουν τρόποι να τη διδαχτούν τα παιδιά. Να μπαίνουν μέσα, να μάθουν να συνεργάζονται και να μπορεί να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Και το δάσκαλο που υπάρχει μέσα. Ένα κομμάτι της τάξης. Ένα ζωντανό κομμάτι της τάξης είναι και ο δάσκαλος. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Πώς θα πολεμήσουμε όλο αυτό το πράγμα? Με απαγορεύσεις και κανόνες? Δεν γίνεται αυτά. Το παιδί έχει μία τάση. Αυτές τις απαγορεύσεις και αυτούς τους κανόνες. Να αισθάνεται ότι τον περιορίζουν. Εμείς δεν θέλουμε αυτούς τους περιορισμούς. Θέλουμε παιδαγωγική ελευθερία. Και παιδαγωγική ελευθερία σημαίνει πρωτίστως ανάληψη των ευθυνών όλων.
2: Με αυτή την κουβέντα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, το οποίο το χρωστάμε στο Βαγγέλη, και επανερχόμαστε αμέσως μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε μια ξεχωριστή εκτέλεση, πάρα πολύ ωραία, της Παράξενης Πρωτομαγιάς, με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Το τραγούδι που ακούσατε το ερμήνευσε η δική μας εδώ συμπολίτησα και αγαπημένη η Ρόη Καλλιγά και την συνόδευσε με το ακορντεόν ο επίσης συμπολίτης μας, ο Αλέξανδρος Λικούρας. Είναι ένα τραγούδι αγαπημένο, Βαγγέλη, νομίζω. Και το οφείλαμε να το ακούσουμε σήμερα μαζί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο ραδιόφωνο του Κεφαλονιά. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Βαγγέλη Βαρδαραμάτο για την εκπαίδευση, για την πρωτομαγιά, για το σχολείο, για την κοινωνία, για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Και καθώς έτσι οδηγούμαστε στο κλείσιμο και με αφορμή την τελευταία μας κουβέντα, θέλω να σημειώσω ότι, να ρωτήσω μάλλον, ότι αν παρατηρείς, Βαγγέλη, στο σχολείο τα νέα τα παιδιά να πιστεύουν στη συλλογικότητα ή αν πιστεύουν στο άτομο, αν έχουν στραφεί περισσότερο προς το άτομο και πώς μπορεί αυτό να χτιστεί. Μας είπες πολύ ωραία πράγματα για την ομαδοσυνεργασία, αλλά είναι πράγματι ένα έτσι ευάλωτο σημείο της εποχής μας, ο ατομισμός. Mm-hmm. Αυτό το άκρατο εγώ. Και αν στο σχολείο έχει περάσει και αυτό, και πώς μπορεί να επιστρέψει η πίστη στην κοινότητα, γιατί πλέον το λένε ξεκάθαρα. Εγώ. Και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Το πρωί μιλούσα με μια κυρία σε μια συναλλαγή που είχαμε και μου έλεγε ότι είναι το παιδί της να πάει στο στρατό. Γιατί, για ποιον να πάει στρατό, μου λέει. Δεν θέλω να πάει στρατό. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα χάσιμο στην πίστη από οτιδήποτε συλλογικό και θεσμικό. Πώς μπορεί να χτιστεί ξανά πίσω αυτό?
1: Μία λέξη μόνο. Μία λέξη μόνο. Το θέατρο. Το θέατρο. Mm-hmm. Το θέατρο μέσα στο σχολείο. Προηγουμένως ακούγαμε το τραγούδι αυτό. Να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ακούγαμε το τραγούδι αυτό. Ακούγαμε ένα τραγούδι που είχε γράψει ένας συνθέτης, ένας στιχουργός, είχε γράψει μουσική ένας συνθέτης, υπήρχε ένας τραγουδιστής και υπήρχαν και μουσικοί. Για να φτιαχτεί αυτό το τραγούδι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Συνεργάστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Όλα τα μεγάλα πολιτιστικά επιτεύγματα, όχι της εποχής μας, ανέκαθεν, ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Γιατί λέω για το θέατρο όμως? Το θέατρο περιλαμβάνει όλα αυτά. Περιλαμβάνει σκηνικά, περιλαμβάνει μουσική, περιλαμβάνει ρόλους, περιλαμβάνει τα πάντα. Τα πάντα. Εάν θέλουμε να λέμε, ας πούμε, ότι έχουμε και μια πολιτιστική παράδοση που κρατάει χιλιάδες χρόνια, πρέπει να πούμε και να το λέμε και να το ξαναλέμε. Και θα σου πω και πώς περιφέρεται η πολιτεία. Το θέατρο είναι το καλύτερο σχολείο. Αυτό το ήξεραν οι αρχαίοι. Το ήξεραν. Πέρα από τα μηνύματα, στον χώρο του σχολείου, πέρα από τα μηνύματα που αν περάσεις μέσα από μια θεατρική παράσταση, η συνεργασία των παιδιών, να δημιουργήσει όλο αυτό το φάσμα των δραστηριοτήτων που να μπορέσει, ας πούμε, στο τέλος ή σε κάποια χρονική στιγμή να βγει αυτό προς την επιφάνεια, είναι μια δραστηριότητα που πρωτίστως καλλιεργεί τη συλλογική διαδικασία. Τι έκαμε το κράτος? 5η-6η έβγαλε το μάθημα της θεατρικής αγωγής. Έβγαλε από την 5η και την 6η το μάθημα της θεατρικής αγωγής. Δηλαδή πιο προσωπικά για μένα, το φάρμακο. Και τι πέρασε στα παιδιά? Τι πέρασε στα παιδιά? Πήρε το φάρμακο και άφησε το φαρμάκι. Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζουμε. Και πολλοί εκπαιδευτικοί από εμάς παλεύουμε αυτά. Mm-hmm. Παλεύουμε αυτά.
0: Ίσως το πιο κρίσιμο μάθημα. Ίσως το πιο κρίσιμο μάθημα για το δημοτικό, η θεατρική αγωγή.
1: Εκεί συνυπάρχουν τα πάντα. και αν γίνεται και με σωστό και ωραίο τρόπο και με συνεργασία του που είπαμε προηγουμένως, με όλων των ειδικοτήτων που υπάρχει μέσα στο σχολείο, για φαντάσου τι αποτέλεσμα θα έβγαινε. Τι διαδικασίες συλλογικές θα είχαν ανεπτυχθεί για να βγει κάτι. Εγώ δεν μιλάω για τα μηνύματα που θα περάσει, από ένα πολύ ωραίο θεατρικό σαν κείμενο. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, η συλλογική διαδικασία στην οποία μειούνται τα παιδιά. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα από τα πολλά που μπορώ να σου πω. Άσε που μέσα από το θέατρο, μέσα από τη θεατρική αγωγή, ενισχύεις και την αυτοπεποίθηση παιδιών που μαθησιακά έχουν χάσει την αυτοπεποίθηση αυτή.
0: Σωστά.
1: Δίνοντας τους ρόλους που να μπορούν να τους ανυψώνουν ψυχολογικά. Έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά θα σου πω μία, την πιο χαρακτηριστική, για να καταλάβεις το πόσο σημαντικό είναι και το πόσο σημαντικό είναι για τη συλλογικότητα. Κάποια χρονιά λοιπόν, χειμώνας, μετά τα Χριστούγεννα, είχαμε ετοιμαστεί να παίξουμε το Χιονάνθρωπο και το Κορίτσι του Ευγένιου Τρεβιζά. Πρωταγωνίστρια το κορίτσι. Κανονίζουμε μια μέρα, γιατί έπρεπε να το παίξουμε χειμώνα. Δεν μπορούσαμε να πάμε το καλοκαίρι να παίξουμε τον Χιονάνθρωπο. Δεν θα βρίσκαμε και Χιονάνθρωπο. Λοιπόν, φτάνει η μέρα της παράστασης. Είχαμε κανονίσει τα πάντα. Περιττό να σου πω ότι στις 10 μέρες των Χριστουγέννων τα παιδιά ήταν σχολείο. Έφτιαχναν σκηνικά. Ό,τι χρειαζόταν μέσα στο. Για να γίνει αυτή η παράσταση. Γιατί έπρεπε να γίνει το χειμώνα. Ξαφνικά τη μέρα της παράστασης έπαιζαν όλα τα παιδιά εκτός από μια κοπέλα. Η οποία δεν ήθελε να παίξει καθόλου. Τίποτα. Εγώ σεβάστηκα την επιθυμία του, λέει: να παίξει, εντάξει. Κάτσε, άκου. Λέει: ξέρω, κάνω τι θέλει. Έλα μαζί μας όμως. Να είσαι μαζί μας, όχι μονάχα σου, μαζί μας. Και που γίνονται οι πρόβες, εκεί που σχηματίζονται τα σκηνικά, τα τραγούδια που μαθαίνουμε και όλα αυτά. Φτάνει η μέρα της παράστασης. Η πρωταγωνίστρια αρρωσταίνει. Δεν μπορεί να έρθει. Το αμφιθέατρο γεμάτο. Πάω στα παιδιά και σου λέω: παιδιά, υπάρχουν δύο λύσεις. Ή ακυρώνουν την παράσταση, ή κάποιος από εσάς, αφού ενημερώσω εγώ το κοινό, θα πάρει το βιβλίο και μέσα από το βιβλίο θα παίξει το κορίτσι. Και της λέω: Ερασιμούλα, ο ρόλος πέφτει σε σένα που δεν έχεις κανένα ρόλο. Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Μπορείς. Και μου λέει το παιδί: μπορώ κύριε. Σου έχω, λέει, το βιβλίο. Δεν χρειάζεται. Τα ξέρω όλα απ' έξω.
0: Παρακολουθούσε.
1: Και βγήκε και έπαιξε αυτή η κοπέλα που δεν είχε παίξει κάνει καμία πρόβα, που ήταν απ' έξω και παρακολουθούσε, και έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς εγώ με άγχος μήπως ξεχάσει κάτι από το βιβλίο, και όμως δεν είχε ξέχασε τίποτε. Να γιατί μιλάμε.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι το σενάριο για μια άλλη θεατρική παράσταση. Αυτή η ιστορία που μας διηγήθηκες.
1: Ενδεχομένως.
0: Όμως, Βαγγέλη, υπάρχουν και οι γονείς, γιατί είπαμε είναι συλλογικές οι νίκες, είναι συλλογικές και οι ήττες. Και έχουμε χάσει στο πεδίο του πολιτισμού όταν η κερδοφορία και το εγώ έχουν γίνει πρώτα την τάξη. Και όταν λοιπόν υπάρχει μια κατεύθυνση και μια αναζήτηση σχολιοποίησης από τους γονείς, βλέπουμε να προηγείται της αξιολόγηση ακόμη και στην τοπική κοινωνία η επιλογή του σχολείου που είναι πιο σχολιοποιημένο από όλα, για παράδειγμα. Τι μπορούμε να πούμε, αν μπορούμε να πούμε, σε όσους τουλάχιστον έχουν ανοιχτό δέκτη, γιατί οποιοδήποτε για να σκεφτεί κάτι πρέπει να το ακούσει πρώτα, και δεν είμαστε όλοι, δηλαδή ο καθένας μπορεί να ακούσει ίσως συγκεκριμένα πράγματα, όσο και να ακούγεται αυτό δετερμινιστικό, αλλά τι μπορούμε να πούμε για όσους έχουν τη διάθεση να ακούσουν, στους γονείς που αναζητούν τις περισσότερες φωτοτυπίες, τις περισσότερες ασκήσεις, γιατί θα πάμε στο γυμνάσιο και θα είμαστε προστάτευτοι. Τι απαντάμε σε αυτό?
1: Να μην φοβούνται. Γιατί ένα παιδί το οποίο έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση με τους όρους στους οποίους μιλάμε τώρα, δεν θα έχει κανένα θέμα στο γυμνάσιο. Στην αρχή μπορεί να του παραξοφανεί, γιατί είναι ένα τελείως διαφορετικό τοπίο με συνεχή τεράστια διαγωνίσματα, ξέρω και όλα αυτά, και βαθμούς το ένα πίσω από το άλλο κλπ. Ένα παιδί όμως που έχει ασκηθεί με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι το σχολείο πρέπει να χτίζει την αυτοπεποίθηση του κάθε παιδιού. Και εγώ είμαι σίγουρος, επειδή γνωρίζω πολλά χρόνια τώρα τα παιδιά, επειδή τα ρωτάω όταν φεύγουν το δημοτικό σχολείο, η αυτοπεποίθηση είναι αυτό που μετράει. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιαστούν στη ζωή τους, αυτή τη δυσκολία θα την αντιμετωπίσουν. Ένα παιδί όμως που έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του, όσα μαθήματα και να του κάνεις, όσες ασκήσεις και να λύσει, θα πάει με τέτοιο άγχος που ακόμα και να την ξέρει την άσκηση θα την κάνει λάθος. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, δεν προετοιμάζει για το γυμνάσιο και πρέπει να το πούμε. Προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες. Δεν είναι ο προθάλαμος του γυμνασίου. Και πρέπει να το ακούσουν όλοι αυτό. Το σχολείο από τον νηπιαγωγείο, βάζω μέσα και τον νηπιαγωγείο, προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες.
0: Και ένα μήνυμα προς τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς.
1: Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Να μην φοβούνται και να κάνουν με παρησία και με σθένος αυτά τα οποία πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν. Δεν πρέπει να υποχωρούν σε οποιασδήποτε πιέσεις. Αυτό που νομίζουν ότι είναι σωστό, πρέπει να το κάνουν. Αλλά πρέπει να έχουν πάντοτε τα επιχειρήματα να εξηγούν γιατί το κάνουν. Και αυτό το γιατί το κάνουν πρέπει να το επισημάνουν σε όλες, προς όλες τις κατευθύνσεις. Είτε είναι συνάδελφοι προς συναδέλφους, είτε προς τους γονείς, είτε είναι προς τη διεύθυνση, προς άλλους θεσμούς και στην κοινωνία την ίδια.
0: Και στο κλείσιμο της σημερινής μας συζήτησης, Βαγγέλη, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, που ίσως έτσι οριοθετεί και το πνεύμα της κουβέντας μας. Τελικά τι σημαίνει σήμερα να παλεύεις, να αγωνίζεσαι, να διεκδικείς με αφορμή και την Πρωτομαγιά?
1: Ναι. Τι να πούμε, άνθρωποι, συνάνθρωποι μας κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες έδωσαν αγώνες για να μπορέσει να υπάρξει τα δικαιώματα τα οποία συνεχώς πεμπολούμε. Τα δικαιώματα και τα οποία απορρέουν πολλές φορές και από υποχρεώσεις. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και μία από τις υποχρεώσεις που έχουμε είναι αυτά τα δικαιώματα να αγωνιστούμε πρωτίστως να μην τα χάσουμε και μετά να τα πλατείνουμε. Γιατί ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό, αλλά έχει μάθει να ζει ελεύθερα. Γιατί όπως έλεγε και ο μεγάλος Ρίγαρδος Φεραίος, όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέπεις, πριν τελειώσουμε,
0: βεβαίως,
1: να πω λίγο, θα ήθελα να σου διαβάσω, να διαβάσω 5 γραμμές mm-hmm. από τον καθηγητή που φιλοξενήσαμε, τον κύριο Περικλή Παυλίδη.
0: Ναι.
1: Μου χάρισε ένα βιβλίο του mm-hmm. και θα ήθελα να διαβάσω 5 γραμμές. 5 γραμμές. Σαν επιλογό.
0: Ναι.
1: Δικός μου.
0: Ναι. Ναι.
1: 5 γραμμές από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Να υποθέσω ότι ήταν η συντροφιά σου ταξίδι αυτό το βιβλίο. Τέλεια. Τέλεια. Ζηλευτό.
1: Λοιπόν, γιατί είμαστε εκπαιδευτικοί και πρέπει να τα λέμε αυτά. Το εκπαιδευτικό έργο ως έργο ύψιστης ευθύνης απέναντι στην ανθρωπότητα απαιτεί εκπαιδευτικούς με ισχυρή αντίληψη του δεσμού τους με αυτήν, με ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση, οι οποίοι σκέφτονται, συμπεριφέρονται και εργάζονται με βάση τους νόμους της καλοσύνης, της ομορφιάς και της αλήθειας. Περικλής Παυλίδης. Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Από το βιβλίο, πώς λέγεται?
1: Από το βιβλίο, το έργο των εκπαιδευτικών στην κοινωνία της γνώσης, σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα. Και με αυτό το απόφθεγμα, λοιπόν, από αυτό το βιβλίο που ανεπιφύλακτα προτείνουμε να διαβάσετε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, και που μας αφήνει κάτι ουσιαστικό, ότι πίσω από κάθε συζήτηση για την εκπαίδευση, πίσω από όρους, νομοσχέδια, διαδικασίες, πράγματα, υπάρχει πάντοτε ο άνθρωπος. Υπάρχουν πάντοτε οι άνθρωποι. Υπάρχουν δάσκαλοι που κάθε μέρα δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Υπάρχουν παιδιά που διαμορφώνουν το αύριο και υπάρχουν κοινωνίες που κρίνονται από το πώς επενδύουν και στα δύο. Η εργατική πρωτομαγιά δεν είναι μονάχα μια ιστορική αναφορά, δεν είναι μια αργία όπως λέγεται, είναι μια ζωντανή υπενθύμηση ότι τίποτα, μα τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι η ποιότητα της εργασίας, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός δεν είναι πράγματα πολυτέλειας, αλλά είναι θεμέλια μιας υγιούς κοινωνίας.

0: και εγώ.
1: Σε ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία. Είχαμε μια χρήσιμη και ουσιαστική συζήτηση. Ευχαριστούμε όμως και όλους εσάς που μας ακούτε, που μας στηρίζετε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και να θυμάστε ότι κάθε λουλούδι είναι ίσως και μια ελπίδα, έτσι, για ένα καλύτερο αύριο. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι πάλι του Αλκίνου Ιωαννίδη. Ακούσαμε αρκετό Ιωαννίδη σήμερα. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, που εδώ το ερμηνεύει μαζί με τη Χάρης Αλεξίου. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά,

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

κόρωνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπους. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος. Στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: χρονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Αμικροπληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.

Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του ΙΝ Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

στους μίτσου, στους κίτσου, στην αντισύλληψη, στα κοκτέις λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι.

λάθος ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

Μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύ.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ήρθαν και κάποιοι πειρατές από τα πέλαγα. Ποτά με κέρναγαν κι όλο μιλούσανε για κάποιο θησαυρό.

μακριά σου σε ξένη νύχτα. Μια καλή νύχτα στη ζωή μου να ζω μακριά κι όμως κοντά σου, να με κοντά σου.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30. Ας πούμε.